0: via satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
1: Rock Radio Mikel στους 104,7. Θεσσαλονίκη.

104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.

0: satellite. You're listening to Rock Radio 104.7. Thessaloniki.
1: Η ώρα είναι 5 στο Rock Radio Mikel, στους 104,7.

0: hear something.
1: Rock Radio. Rock Radio. 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel. Στους
1: 104.7 Θεσσαλονίκη.
2: Rock Radio Mikel. Στους 104.

0: follow this symptom. It's about living life to the full.
1: It's about seeing opportunities and taking
2: Rock Radio 104.7.
3: Η ώρα είναι 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
4: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
5: Έλα, ξέρω τι θες.
4: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
6: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μία γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
7: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
8: Αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
9: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
10: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
9: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
10: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
9: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
10: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
9: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
10: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
11: Αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
9: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
12: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
13: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
14: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας, τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
13: Για πες.
14: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
13: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
15: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά pavlavaritimos.gr.
2: Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music 4.7. Rock Radio.

0: Thessaloniki.
1: An adventure that ultimately leads man to confront his own destiny.
2: Do not readjust. Just.
1: This is your rock radio.
3: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalies. Natalies, μπες στο κόσμο της μόδας. Shop online, Natalies handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalies και στο Instagram στο natalies_gr.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: Back to the music.
8: Chaos. Nothing's off limits.
9: 104.7.

0: Η ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος, προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
8: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
9: Τι εκέ.
8: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
9: Ναι.
8: Ποιο είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Electronic. Are you ready? Playing to survive. Hey, back to the music. 104.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Radio.
1: End rule.
0: 104.7.
1: Oldilo.
0: Via satellite. Thessaloniki.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
3: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
4: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
5: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
6: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
7: What better place than here?
8: Rock radio.
7: Better time than now.
8: The new 104.7.

0: Η ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash, flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Rock Radio. Now back to the music.
8: Back to the music.
9: Tribe has spoken.
7: Rock Radio 104.7.

αλήθεια είναι ότι μπορεί και να... να πέσει λίγη βροχούλα. Καλημέρα, καλημέρα μουρλές μου. Στα 6 λεπτάκια μετά τις 9. Εδώ στο παρεάκι του Rock Radio, Μικέλ στους 104 και 7 συντονισμένοι. Πάμε να ξεκινήσουμε μεσοβδομαδιάτικο Morning Madness. Δεν πιστεύω να ξεχάσατε το ραντεβουδάκι μας.

ανεμούδια, αέριδες. Εδώ στη Θεσσαλονίκη με σύννεφουλα. Εντάξει, κάπου βγαίνει και ο ήλιος, αλλά την έχει τη σύννεφουλα του. Καλά είναι, δροζερά, ωραία. Πρέπει να έχουμε 17-18 βαθμούς. Σίγουρα όμως έχουμε 20 του μήνα, 20 του Μαΐ. Σίγουρα όμως έχουμε 20 του μήνα, 20 του Μαΐ.

Βεδάκι να πιούμε το τσαγάκι. Τη σοκολάτα, το χυμό, οτιδήποτε. Γενικά να τον πιούμε και σήμερα. Έλα παιδιά. Με παρέα πάντα καλύτερα.

Δεν πιστεύω να κοιμάται κανείς. Πού να κοιμηθείς, ρε φίλε. Και να θέλεις δεν σε αφήνουνε, θα μου πεις. Για να βοηθηθούμε λίγο. Ξυπνήστε τους. Ξυπνήστε τους. James, ring the bells. Wake the town.

Καλώς τους, καλώς τους. 20 του μήνα σήμερα. Και γιορτάζουν τα λιδιάκια μας. Οι λιδίες. Το ένα το μωρό μας το απίστευτο εκεί πέρα κάτω στη Θιβάρα. Να το χαίρεσαι, Κάτνες μου. Καλά να πάθεις. Καλημέρα στο ωραίο Καστρο και την Ελού μας. Πάμε λέει τεταρτούλα. Πού να πάμε, δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά.

0: Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Με το που το είπες μαφιάρα μου, τσακ, ηρεμήσαμε λίγο με Lighting Seeds τώρα. Και sense, δώσε λέει. Έχετε τρελαθεί. Στείλτε ρε κάτι, να αποστάρουμε κάτι. Δεν έχω βρει καμιά καλή μπουρδα, τουλάχιστον για σήμερα, έτσι που να με εμπνεύσει.

Διαβάζω για ένα άρθρο με τις χώρες της Ευρώπης που επισκέπτονται περισσότερο οι τουρίστες. Και μου έρχεται κατευθείαν στο μυαλό. Α, άρα αυτές που δεν θα επισκεφθούμε εμείς. Ποιες χώρες να αποφύγουμε.

Κάτσε να δω αν είναι η Ελλάδα μέσα. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το αποφύγουμε δυστυχώς. Ναι, είναι. Κλασικά. Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτοί είναι οι πέντε δημοφιλέστεροι προορισμοί. Ελλάδα, Αυστρία, Κροατία, Γερμανία και Ολλανδία συμπληρώνουν τη δεκάδα. Και τη γλιτώνει, ρε παιδάκι. Γι' αυτό έβλεπα να κάνω κανένα ταξίδι εκεί πέρα. Ζιμπάμπουε. Μια Μαδαγασκάρη θα ήθελα.

από το 2006. Και γενικά ένα πιο πειραματικό άλμπουμ των Charlatans. Το συμπάτικο. Ένα τραγούδι πολύ πολύ ωραίο. City of the Dead. Με το στίχο να περιγράφουμε μια πολύ γεμάτη συγκρούσεις, ζήλια, κίνδυνο. Και να απεικονίζουν ένα μέρος όπου η αγάπη, η επιβίωση δοκιμάζονται. Καλώς τον Μετσχέλη Μονακής ήρθε στο παρεάκι μας.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
4: Και στο tileris.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio, the new. Check it out. 104.7.

Επιστρέψαμε στις μουσικές. Καλημερούδια σε όλους. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7 είμαστε συντονισμένοι. Είναι το Morning Madness. Μέχρι τις 11 το πάμε. Τεταρτούλα σήμερα. Πώς το λένε, ήρθε η τεταρτούλα, πάει η εβδομαδούλα. Σχεδόν. Blackfoot και Teenage Idol.

για μετά το κάψιμο αυτό. Το γιαουρτάκι που βάζεις επάνω. Planet of Women και ZZ Top. Καλή σου μέρα, κορμιράτο μου. Καλώ το να είσαι εδώ στην παρέα μας. Τελείωσε τη δουλειά. Ρε πάρει, έχεις άδεια, τι απ' όλα.

0: άκου τι είπε τώρα, που είσαι βρε νούμε πια, τι είναι αυτά. Κάτσε, θα σε δώσω λίγο γιατί μου άρεσε.
1: Πού είσαι βρε νούμερο, σε έχω χάσει.
0: Όχι, για να δείτε πώς μου
1: κλείνω. Δρομολόγιο είμαι, μέσα στη Θεσσαλονίκη μπαίνω τώρα.
0: Αμάν, δεν ξέρω από πού μπαίνεις, πάντως από τα δυτικά έχει κάποια κίνηση. Από ό,τι είδα. Μέσα όμως είναι καλά τα πράγματα, πιπιλάτα.

Όχι και στερητικό, ρε παιδί. Δεν παθαίνεις τίποτα. Μια χαρά είσαι, ωραιότατος. Και χωρίς κανένα φόβο, κορμιράτο μου. Τα έχουμε πει ρε, χίλιες φορές έχω παρθεί. Δεν λέω τίποτα. Παραμ, παραραμ. Ναι. Ήθελα να ακούσω αυτή τη φωνή.

Natchez, Mississippi, Sicily and Rome. Eddie Rough and Twisted από τους Rolling Stones και από την καινούργια τους δουλειά. Εμείς ακούμε εδώ πέρα λίγο κάτι διαφορετικό. Rock Radio Mikkel στους 104 και 7 και Morning Madness. Μας τα πέρασε και μια γρήγορη τα 10 δημοφιλέστερα ο Τζότζος μας λίγο πριν. Εσείς γνωρίζετε πολύ καλά πώς να φέρετε τα πάνω κάτω, έτσι. Μέσα από το επίσημο site του Rock Radio. Και με τη δική σας ψήφο. Καλημέρα στο Father Familia μας. Που έχει προνοήσει, φίλε. Όχι, θα κάτσω να σκάσω, λέει. Κανονίστε, λέει, να μου αρχίσετε σήμερα να λέτε για γεμιστά φασολάκια, μοσχάρια, πατάτες και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και να με κάνετε πάλι να ψάχνω ανοιχτό εστιατόριο πρωί-πρωί να βρω να φάω. Αλλά έχει προνοήσει, παιδιά. Επειδή, λέει, ξέρει τι τρελοκομεία είμαστε, έκανα τα κουμάντα μου. Ήδη από εχθές και σήμερα έχω σκάσει με σάντουιτς, με διπλή πίτα εννοείς. Σάντουιτς διπλό και πίτα, μάλιστα. Λίγα πραγματάκια, έτσι για τη λιγούρα φαντάζομαι. Και μετά, λέει, στο σπίτι έχει φακί με παντζάρι σαλάτα. Για τη χώνεψη είναι αυτό. Rough and Twisted.

τι ωραίο άλμπουμ. El Camino από το 2011, οι Black Keys. Ένα με το Gold on the Ceiling. Και με ένα εξώφυλλο στο οποίο υπάρχει ένα minivan. Με το El Camino να είναι ένα αυτοκίνητο της δεκαετίας των 70's, ενώ όπως οι ίδιοι είχαν εξηγήσει, προσπαθούσαν να φτιάξουν το πιο ηλίθιο εξώφυλλο δίσκο όλων των εποχών. Δεν το πέτυχαν. Είναι ωραίο. Οχ, οχ, οχ, καλό στο ψαροτούφεκό μου. Τι ομελέτα είναι αυτό, τι είναι? Δεν φαίνεται καλά. Πίτσα. Πίτσα ομελέτα. Πίτσα. Αυτό τι είναι πρωινό τώρα? Α, brunch θα πω. Ω, πρωινό θα πω, 10 παρά είναι. Φίλε, έτσι είναι. Άμα ξυπνάς από τις 5, έχει φτάσει μεσημέρι τώρα. Να σου φέρω, λέει, ένα κομμάτι. Τι ένα κομμάτι, όλο θέλω. Δεν τι ένα κομμάτι. Γιατί? Μόνο ένα. Πίτσα είναι ρε ζωντόβολο, τι ωραία που μου μιλάτε. Τι γλυκείς άνθρωποι είστε.

Πολύ ωραία φαίνεται πάντως. Αφράτη, ως αν ομελέτα. Όχι, ένα κομμάτι δεν φτάνει. Το λέω, το ξεκαθαρίζω. Και από τα χεράκια σου κιόλας, μόνο ένα κομμάτι θα κεράσει, δεν γίνεται. Στο δόντι θα μείνει, δε.

Ελευθερία στα 21, Jack White. Εντάξει. Δεν έχεις παράπονο, ψαροτούφε και μου αγαπημένα. Μουσικάρισο στο τέλος. Money and Cigarettes. Μεγάλος Eric Clapton.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
7: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
8: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
7: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
8: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
7: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
8: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
7: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
8: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
9: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
7: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
10: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
11: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr.
10: Αναδομό και έκτισες.
12: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
13: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της. Τι εκεί. Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
14: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού, και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
15: Hello again, here's what's happening.
16: Now, back to rock radio.
15: Meaty, cool, hip, sexy.
17: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
18: Rock Radio 104.7.

Τι όμορφο, ρε παιδί μου, όλο το άλμπουμ. Το τελευταίο concept άλμπουμ των Jethro Tull που ακολουθεί την ιστορία του Ray Lomas, ενός ηλικιωμένου ρόκερ που αισθάνεται ότι η εποχή του έχει περάσει, γιατί το στυλ της μουσικής, του δυσήματος που ακολουθούσε, θεωρείται πλέον παροχημένο. Και από το 1976 μέχρι το 2026 όμως, τόσο εγώ τραγουδάμε, αγγίζει απαλά τα φτάκια μας το συγκεκριμένο τραγούδι, όπως και γενικά τα τραγούδια των Jethro Tull. Έτσι ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα του Morning Madness. Καλημερούδια σε όλους. Εδώ στον Rock Radio Mikkels, στους 104 και 7 συντονισμένοι.

0: Είχε μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκρονίας ο Έλλον μας. Έτσι, ο πρωταγωνιστής αυτού του άλμπουμ, τον Jethro Tull. Έπεσε σε κόμμα και όταν ξύπνησε διαπίστωσε ότι η μόδα είχε αλλάξει. Έτσι. Και οι παλιοί ρόκερ ήταν και πάλι της μόδας, οπότε νάτος γίνεται επιτυχημένος και αυτός. Ένα άλμπουμ γενικά, τον Jethro Tull, που εξερευνούσε τα θέματα γύρατος, φήμης, της pop κουλτούρας τότε, έτσι. Και μια που λέω γι' αυτό, ρέσεις, άκου τώρα να δεις τι γίνεται. Ένα μια καλλιτέχνηδα, δεν ξέρω πώς να την πω. Ναι, καλλιτέχνηδα, διασκεδάστρια στην ιαπωνική pop κουλτούρα, σου λέει. Προκάλεσε αντιδράσεις γιατί. Γιατί αφήνει τους θαυμαστές της να μυρίζουν τις μασχάλες της μετά τις συναυλίες.
1: Ήρισε η τροτήλα, μασχάλιλα.

αυτή που θα κάνω ό,τι πιο εξειδημένο, ρε παιδί μου, για να βγω στα φώτα, για να με ακολουθήσουν, για να πουλήσω. Βέβαια, από την άλλη μπορείτε να σκεφτείτε, γιατί να πάω να μυρίσω τη μασχάλη. Δηλαδή και οι άλλοι που το κάνουν, οι φαν τέλος πάντων.

0: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι σιγά σιγά.
2: You know.
1: Α, μπράβο. Με την Άρα. Πάμε να ρίξουμε λίγο γρήγορα μάλλον τη ματιά μας στο δελτίο καιρού για σήμερα, να δούμε πώς θα τα πάμε και μετά να ακούσουμε και το Proud Mary.
2: There's just one thing. You see, we never, ever.
1: Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολλώνια Hotel, λίγα λεπτάκια από τα σύνορα των Ευζώνων και σύμφωνα πάντα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για σήμερα μεσοβδόμαδο 20 του μήνα. Βλέπετε πως έχουν τα πράγματα. Έτσι, με λίγη συννεφιά θα είμαστε στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Εύβοια επίσης, τις Ποράδες, Κυκλάδες, Κρήτη. Παίζει να δώσει κάποιες στάλες σε όλες αυτές τις περιοχές, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται η κατάσταση. Η θερμοκρασία σημειώνει μικρή άνοδο σήμερα. Τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και θα φτάσουμε μέχρι τους 27 βαθμούς Κελσίου, μας λέει. Με τις νεφώσεις όμως εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ψέματα, στην Αττική το ίδιο. Με βελτίωση από το απόγευμα, ήρεμα τα πράγματα δηλαδή, μια χαρά.

Shakin' Stevens, Cry Just a Little Bit. Εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Καλημερούδια σε όλους, καλή τεταρτούλα να έχουμε. Βγήκε η ανακοίνωση από την Τράπεζα Τροφίμων, η οποία ευχαριστεί από καρδιάς το All Within My Hands Foundation, το φιλανθρωπικό ίδρυμα των Metallica, που μετά τη συναυλία δόρισε 20.000 ευρώ για την ενίσχυσή της στο πλαίσιο της παγκόσμιας πρωτοβουλίας που έχουν όλα τα μέλη και γύρω του συγκροτήματος, το Metallica Gives Back. Μια σημαντική στήριξη, έτσι. Η οποία ουσιαστικά, πώς μεταφράζεται, βοήθεια για ανθρώπους και οικογένειες που έχουν ανάγκη.

Κάτσε ρε παιδιά, γιατί η προσφορά ξεπερνά τα όρια της μουσικής. Και η Metallica το αποδεικνύουν αυτό. Και όχι μόνο η Metallica. Midnight Oil από το Diesel and Dust, The Dead Heart.

0: Η ώρα είναι 10.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέα γενιά οικολογικού σταθεροποιητέ. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και στο tileris.gr.
4: Έλεος πια, ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Tileris.gr. Tileris.gr. Tileris.gr. Φτάνει πια, φτάνει, το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο tileris.gr. Για ηλεκτρικά, εκεί θα έρθουμε.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: We have the most gadgets.
7: Now back to the music.
8: Back to the music.
6: And the most gimmicks.
9: You better start thinking. Start thinking.
10: Rock Radio.
9: Start thinking.
10: Thessaloniki.

Έτσι ρε παιδί μου, για να μην μιλάμε μόνο για τις συναυλίες που πέρασαν, αλλά και για αυτούς που έρχονται. Έχετε χωριστεί σε δύο μέτωπα, τι να σας κάνω. Δεν άλλαξε τίποτα έτσι, αυτό το Σάββατο είναι. Σε τρεις ημέρες δηλαδή, αυτή η Βρετανή θρύλη. Θα προσγειωθούν στο ΆΚΑ. Μέσα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιοδίας Run for your lives. Και για πολλούς, όπως έχω καταλάβει, ευκαιρία ζωής να τους δείτε από κοντά. Έτσι ξεκινήσαμε το τελευταίο ημιωράκι του Morning Madness για σήμερα. Aces High με αυτή την αερομαχία. Τον Iron Maiden. Κάπου κοντά στα μέσα της δεκαετίας του 80. Και μένα ουσιαστικά από τα πιο απαιτητικά τραγούδια για τον Bruce Dickinson, έτσι όσον αφορά αυτή την ταχύτητα και τις πολύ ψηλές οκτάβες που πρέπει να

Ρε father familia, δεν τρέπεσαι. Α, αυτό είναι λέει. Maiden και πάλι Maiden. Φέρτε μου τη μασχάλη του Dickinson να μυρίσω, καταλαβαίνετε έτσι. Εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν άλλη μπάντα θα μπορούσε να κάνει ένα τέτοιο τραγούδι και όσον αφορά τους στίχους και... εννοείται την ταχύτητα και τη μουσική αυτή, αλλά και τη θεματολογία, ρε φίλε. Αερομαχίες τώρα. Με τον μπροστάρι, ας πούμε, την μπάντας να είναι και πιλότος. Με τον drummer επίσης, τον Νίκο McBrain, τότε που είχε βγει το συγκεκριμένο κομμάτι, είχε ξεκινήσει και εκείνα ως μαθήματα πιλότου και ψιλοέπριζε το συγκρότημα με αεροπορικές ατάκες τύπου, ρε παιδί μου. Οπότε νομίζω ήταν σχεδόν αναπόφευκτο ένα τέτοιο κομμάτι. Aces High, Rock Radio Mikael στους 104.7, Morning Madness και Faye Δημητριάδου. Για λίγο ακόμη μαζί σας, μέχρι τις 11 τα λέμε. Holy Water. Άμα μπλέξεις με κακές παρέες, κατάλαβες τώρα τι γίνεται. Ακούς ωραίες μουσικές.

0: 104.7 Rock Radio Michel, Θεσσαλονίκη.
1: Έτσι άντε τώρα λίγο να συνέλθουμε, να ηρεμήσουμε. Να πάμε πιο απαλά, σιγά σιγά. Για το σβήσουμε.

Τους τσακίσαμε όλους πάλι. Το καλύτερο σκληρό τυρί στον κόσμο σου λέει είναι ελληνικό. Ναι ρε φίλε, τι θα ήτανε, αλλά δεν είναι φέτα. Γι' αυτό λέω, τους τσακίσαμε όμως. Κλασικά, για άλλη μία φορά, ο παγκόσμιος οδηγός αυτό, το Taste Atlas, που δεν έχει καμία αξία, αλλά εμείς χαιρόμαστε. Είναι φημισμένος οδηγός γευσιγνωσίας, αλλά μέχρι εκεί. Έβγαλε τη λίστα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, ρε παιδί μου. Εντάξει, και παιδιά έχουμε... Υποκλίνονται, φίλε. Υποκλίνονται στην εγχώρια τυροκομεία μας. Αλλά δεν είναι η φέτα, σου λέει, στο νούμερο ένα. Όχι, η γραβιέρα Νάξου είναι το κορυφαίο σκληρότερο σε ολόκληρο τον πλανήτη. Το ακούω. Τρίτη τη σειρά, γραβιέρα Κρήτης. Γενικά με τη γραβιέρα έχουμε να κάνουμε, γιατί... Και πέμπτη τη σειρά, πάλι ελληνικό τυρί, κέφαλο γραβιέρα, κατάλαβες. Μετά αρχίζουν τα άλλα. Τα μετσοβόνια, οι φέτες, το λαδοτήρι και όλα αυτά. Πάντως μετά τη γραβιέρα της Νάξου, δεύτερο, σε αυτή την λίστα, έρχεται το παρμιτζάνιο, ριτζάνιο ή παρμεζάνα.

Καλησπέρα, Νικό. Καλημέρα και στον συνάδελφο που εκνευρίστηκε. Και εγώ θα λέω να μην το σπάσει, να αλλάξει. Δεν είναι κακό. No hard feelings.

Κλαίω ρε εσείς με κάτι τέτοιο, τι να κάνω, κλαίω. Γιάννη μου αγαπημένα, καλώ στο να. Καλημέρα, καλημέρα και σε σένα. Πότε σε περιμένουμε, Παρασκευές, έτσι. Παρασκευή βραδάκι. Εκεί μετά το Τζότζο, γύρω στις 11. Εδώ φυσικά στο Νεροκρέντιο Μικέλ στους 104 και 7.

Νάτος και ο συνάδελφος. Νάτος και ο Δημήτρης. Καλημέρα, καλημέρα. Άντε καλή, τίποτα, καμία παρεξήγηση. Αλλά κρίμα είναι να το σπάσεις, κατάλαβες. Σας πειράζω κι εγώ. Χαίρομαι που είστε εδώ, χαίρομαι που δεν σπάτε ραδιόφωνα. Που μένετε συντονισμένοι, γιατί άντε τη βγάλατε και σήμερα. Φεύγω εγώ. Έφτασε η ώρα μου.

Ευτυχώς για κάποιους, δυστυχώς για κάποιους άλλους. Αύριο θα τα πούμε πουρνό-πουρνό. Θα την ξεκινήσουμε μαζί την προ-Παρασκευάρα. Που πάει να πει ότι θα ανανεώσουμε το ραντεβουδάκι μας. Καλά να είμαστε φυσικά πρώτα απ' όλα. Γύρω στις 7. Έτσι. Εδώ φυσικά στους 104.7 στο Rock Radio. Sign of the Times. Με τον πρίγκιπα. Ως εδώ ήταν για σήμερα. Σε πολύ λίγο έρχεται στα αυτάκια σας Δημήτρης Βακάρος. Έρχεται και ο Τζότζος. Και γενικά όλη μέρα σήμερα. Πολύ πολύ ωραία θα περάσετε όπως κάθε μέρα. Μείνετε συντονισμένοι. Η καλή παρέα ανεβάζει τη διάθεση. Μας κάνει να χαμογελάμε ακόμη και όταν δεν τραβάει το υπόλοιπο. Με τα χαπάκια μου στην τσέπη.

να μαζευτώ και λίγο. Σας θέλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου και φυσικά μην ξεχνάμε ρε παιδιά, χωρίς τύχη δεν γίνεται τίποτα. Καλή μας τύχη μάγκες, τα λέμε αύριο, φιλιά πολλά.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
6: Το Ότικα Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: To the music. The divine mystery of our Eucharistic Lord.
9: What the most important campaign I've worked on.
10: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

Καλημέρα κυρίες και κύριοι, Δημήτρης Βακάρος κατέφτασα στο στούντιο του Rock Radio 104,7. Μικέλ, ξεκινάμε τώρα το σημερινό Rock Brunch. Θα πάμε μαζί μέχρι και τη μία. Πρώτο τραγούδι της δικιάς μου επιλογής, Teddy Swims, Mr. Know It All. Παίρνουμε σκυτάλι από Faye Δημητριάδου.

Αυτός είναι ο κύριος Teddy Swims. Διαβάζω ένα σχόλιο στο YouTube που λέει ότι δεν ξέραμε ότι χρειαζόμαστε τον Teddy Swims μέχρι να το μάθουμε και τώρα τον έχουμε μεγάλη ανάγκη. We go back τώρα. Keith Urban, Michael McDonald. Ο καιρός, η θερμοκρασία βασικά στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή βρίσκεται στους 21 βαθμούς Κελσίου με την υγρασία στο 48%. Πολύ ωραία μέρα και σήμερα με λίγο αεράκι.

Πόσο στο 23, 23, 10, 25, 104 και 7. Και μηνύματάκια στο Facebook και στο Instagram.

Φύγαμε τώρα να ακούσουμε Smashing Pumpkins, Bullet, Without Butterfly Wings. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, παίρνουμε τα καφεδάκια μας από τα καταστήματα Μικέλ που θα βρούμε σε όλο τον κόσμο. Ένα φρεντοσκέτο θα πάρω. Ένα βραπεδάκι για τους πιο έτσι old schoolάδες. Και έκανα μικελοτσίνο για αυτούς που θέλουν να συνδυάσουν και γλυκό μαζί.

0: Η ώρα είναι 11.30, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 8555 και στο κυριακάκη.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
7: 100% radio. Entertainment. Radio. Now back to the music. 104.7 Rock Radio. Entertainment alone.

Μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο με μια διασκευή του Damiano David στο Nothing Breaks Like a Heart της Miley Cyrus. Φύγαμε για Chris Rea τώρα. Είναι το On The Beach, μιας και πλησιάζει καλοκαιράκι και θα ξεγειδούμε όλες τις παραλίες σιγά σιγά. Το καλύτερο soundtrack. Πολλά φιλιά στον Μπάμπη στέλνω. Θα του μεταδώσουμε σε πολύ λίγο το νούμερο 1 του Rock Radio Top 10 για αυτή την εβδομάδα.

Το 1990 ο Iggy Pop στο άλμπουμ του Brick by Brick κυκλοφορεί μαζί και το Candy. Το 2012 στο άλμπουμ Take the Crown ο Robbie Williams κυκλοφορεί και αυτό στο Candy. Τα ακούτε και τα δύο στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, Δημήτρης Βακάρος και Rock Branch μέχρι και τη μία.

0: Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύοσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Βαρύτιμος Tires and More. Στον χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: The controversial. Back to the music. Let's not get ridiculous. 104.7 Rock Radio. Things go better with.

Αυτή είναι η Rumbled με το The Fallen. Και εμείς τώρα θα πάμε σε κάτι άλλο κελτικό, με κέλτικες ρίζες για την ακρίβεια. Whiskey in the Jar από τους Smokey, στην εκτέλεση από τους Smokey. Το ακούτε εδώ στο Rock Radio 104,7. Μικέλ, μπήκαμε εσείς στη δεύτερη ώρα.

10 in hologram με το Young Love. Your Love τώρα από Young Love και είναι η The Outfield. Με τη βοήθεια του Apollon Hotel θα πάμε να δούμε το δελτίο καιρού, το οποίο μας λέει ότι εδώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι μέχρι το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς και Κελσίου φυσικά. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollon Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

Out of Touch, το οποίο θα ακούμε και φέτος το καλοκαίρι, μετά τόσα remix σε house μουσική στα οποία έχει εξελιχθεί το τραγούδι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Billy Joel. Τον είδαμε το Σάββατο το βράδυ να κάνει την εμφάνισή του στη Eurovision, από ηχογραφημένο βέβαια βίντεο, που αφορούσε το τραγούδι του Βιέννα και μας εξηγούσε λίγο για το TST η Βιέννη για αυτόν. Εμείς όμως θα ακούσουμε το My Life, τον Billy Joel, από το άλμπουμ του 52

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Στο Απολλώνια εδώ και 41 χρόνια η οικειότητα είναι τρόπος ζωής. Απολλώνια, ανθρώπινο, φιλικό, αυθεντικό. Κάθε Παρασκευή Ladies Night από τις 6 έως τις 9. Δωρεάν κοκτέιλ και ένα δώρο αποκλειστικά για σένα. Και μην ξεχνάς, τη τελευταία Παρασκευή του μήνα. Απολλώνια Hotel, Spa, διασκέδαση στην καρδιά του Γευγελή, στο Las Vegas των Βαλκανίων.
2: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγίας Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. You will not be able to turn this record off. Back to the music. Rock Radio 104.7.

Αυτό είναι το The Pan Within των The Water Boys. Εμείς θα πάμε τώρα να ακούσουμε τον Sivert Hoyem, τον τραγουδιστή των Madrugada, στο Love vs. The World. Όλα αυτά στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Για 24 λεπτά ακόμα θα είμαστε μαζί. Δημήτρης Βακάρος στις μουσικές επιλογές και πίσω από το μικρόφωνο.

Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θα σας πάω τώρα εγώ στο David Bowie, αλλά δεν θα σας πω ακόμα ποιο τραγούδι θα ακούσουμε. Okay, το ακούτε από πίσω. Θα σας πάω στην Πορτογαλία, σε μια είδηση η οποία παραξενεύει σίγουρα, γιατί έχουμε αύξηση των θηριανών ανθρώπων που αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα και πηγαίνουν στους κτηνιάτρους να τους εξετάσουν. Η μεγάλη αύξηση του φαινομένου προκάλεσε την κινητοποίηση των κτηνιατρικών συλλόγων εκεί στην Πορτογαλία, αναγκάζοντάς τους να προβούν σε δήλωση πως δεν αναλαμβάνουν περίπτωση αρρώστιας των θηριανών αυτών ανθρώπων και δεν μπορούν να τους παρέχουν τις υπηρεσίες που παρέχουν στα ζωάκια, με λίγα λόγια. Και δεν μπορούν, δεν προβλέπει η νομοθεσία την προστασία κανενός από το νομικό καθεστώς ταυτότητα ζώου ενός ατόμου. Τα είχε πει ο David Bowie, αυτό είναι το Cat People. Θα ακούτε στο Rock Radio 104,7 Μικέλ και οι άνθρωποι, οι δίποδοι και οι τετράποδοι, οι θηριανοί.

Και Flash for Fantasy ακούμε και ήρθε η ώρα να αποχαιρετιστούμε. Και θα σας αφήσω με Fontaine's DC και Starbuster. Και μιας που είναι Τετάρτη, ας πάμε να δούμε το πρόγραμμα που ακολουθεί μετά από το σημερινό Rock Brunch. Μία με τρεις έχουμε το Double Trouble, Σωτήρης Βακάρος. 3 με 5 Τάσος Μητακίδης. 5 με 7 Δημήτρης Δημητρίου. 7 με 9 Θωμάς Σταματόπουλος. 9-11 τα Night Tracks. 11 με 1 Απόστολος Βακάρος. Πολλά φιλιά από εμένα. Να έχετε μία πανέμορφη μέρα. Είστε συντονισμένοι στο Rock Radio 104,7 Μικέλ. Θα τα πούμε αύριο ίδια ώρα 11 με 1.

0: Η ώρα είναι μία. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος, Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, Έξοδος Χαριλάου, Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310 244 473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740 41 911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Now back to the music.
10: I didn't like him. What's to like?
9: Rock Radio.
11: What?
12: Hello there.
9: Greetings via satellite.
12: You mind if I ask your name?
9: Rock Radio 104.7 Thessaloniki, Greece.

τεράστια επιτυχία του Antigone Blue με το Real Gone Kid. Ξεκίνησε το Double Trouble στο Τύρι Τζο Βακάρος μαζί για δύο εκπομπές και σήμερα. Μία με τρεις Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνης που θα κάνουμε στάση αμέσως μετά τους James. Και 9-11 το βράδυ στα Night Tracks. Τετάρτη βράδυ σας περιμένω και εκεί, 37 χρόνια στα Night Tracks. 2-31-025-104-7 μου τηλεφωνείτε, email rockradio@rockradio.gr. Στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου. Σε λίγο θα σας προστάρω και τα βιντεάκια. Το βιντεάκι που σας έχω με τα ωραία νέα. Συγκεντρώσου, Σωτήρη, και πάμε να ξεκινήσουμε ωραία. Σαν

Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: θα ακούσετε πόσο χαρούμενος είναι ο Μπαμπίνιο από το Κυλκισάκι. Μπαμπίνιο, τι γίνεται, ε?
1: Μια χαρά, Σωτήρη, μια χαρά.
0: Για πες πώς έφτιαξε την ημέρα σου, αγόρι μου, για να σε ακούσω.
1: Κοίταξε, πήγα τώρα το Μικέλ, πήρε ένα Μικελοτσίνο για να αρχίσει ωραία ημέρα.
0: Τελείωσε, μια χαρά είσαι, πρώτος είσαι. Και εγώ πηγαίνω πολύ τακτικά, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα, να ξέρεις.
1: Ο Μικελοτσίνο είναι κόλλημα, Σωτήρη.
0: Είναι κόλλημα μεγάλο, γενικά στα Μικέλ θα βρεις πολλά κολλήματα, να το ξέρεις. Έγινε, αγόρι μου, έγινε. Είμαστε παρέα με το οπτικά Ζανή, ήρθε η ώρα. Να γίνετε μοντελάκια. Δίτα, Tom Ford, Prada, Dior. Να λέω μάρκες, δεν χρειάζεται. Πάτε μια βόλτα αριστερά.

θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη με υδραυλικά είδη, ηλεκτρονικό υλικό, χρώματα τετραλούξ. Αν θέλετε αποτελέσματα, Λουξ Ολυμπιάδος 111 και Αθηνάς, ένα γωνία. Μπορούμε να δείτε τα ηλεκτρολογικά σας, τα υδραυλικά σας. Επικοινωνείτε στο 231-0-2055-82. Καταφτάσει ο Σταύρος, θα στα διορθώσει όλα, σας τα λέω. Λοιπόν, 23 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη, η υγρασία να αγγίζει το 50%. Μια χαρά είμαστε. Έχει και ένα ωραίο αεράκι, έχουμε έναν άνεμο στα 23 χιλιόμετρα, παρακαλώ. Για να ξεβρωμίσει ο τόπος.

Λοιπόν, ο Κρέντιο Μικέλ Σούσα 104,7. Εντάξει, θα το βρω. Και αυτό που θέλω να σας μεταδώσω, θα το βρω. Κάντε λίγο υπομονή. Σωτήρι Τζο Βακάρος. Τώρα που θα σε βρει καλά. Εδώ, σε αυτό.

Love στο 987 είμαστε και σου λατσάρουμε. Μια ακόμη κλασική επιτυχία θα έρθει στο δικό σας Rock Radio Weekend, προσπαθώντας να πλησιάσω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα των 1:30. Σωτήρι Τζο, Τζο Βαχάρος, παρέα με τα οπτικά Ζάνης και τα οπτικά σας εκεί όλα και η φακή επαφής και όλα τα αξεσουάρ μαζί με τα γυαλιά ηλίου. Πάμε θυμηθούμε 1982, έχετε τελειώσει σόλες με αυτό το παππούτσι, με αυτό το τραγούδι, έχετε χαμός. Για ζου!

Εντάξει, τεράστια επιτυχία, έτσι, από Γεζού 1982. Εντάξει, το Βακαράκι τώρα νομίζω πλησίασε επικίνδυνα ό,τι αφορά να πάω στο πρώτο μου διαφημιστικό διάλειμμα. Γι' αυτό ετοιμαστείτε, θα πάμε παρεούλα έως και τις 3 Double Trouble, 9 το βράδυ, Night Tracks.

0: Radio. Η ώρα είναι 1:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Η Αδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
3: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
4: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
3: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
4: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούρια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
5: Και στο τηλερίς.gr.
6: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
7: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
8: We better get our fingers on the pulse of this community.
9: 104.7. Back to the music.
10: Via satellite. Rock Radio 104.7.

0: Αριστοτέλους 11. Rock Radio Μικέλ στους 104,7. Πρέπει να σπέσω σκέτο από εδώ. Είναι μια μεγάλη, δυνατή, γερή ρουφιξιά, ναι. Είναι τα πάνω μου. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Και καλησπέρα σε όλους και όλες εσάς που είστε συντονισμένοι από το rockradio.gr σε ολόκληρο τον πλανήτη. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε να κάνουμε το μοναδικό και πολύ πολύ αγαπητό
1: flashback
0: με Natalie S. Honey στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, ρούχα, αξεσουάρ, πουκαμίσες, τζάκες, μιλιτέρ, γίνεται εκεί τίσες, γίνεται της παλαμής. Ζωγραφισμένα στο χέρι, τυπώματα, απίστευτα, πάτσες, αξεσουάρ, μπείτε μέσα, δείτε, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, 20 Μαΐου, σήμερα φτάσαμε 20 του Μάη, παιδιά. Και θα γυρίσω το 1981, όπου στην κορυφή του Billboard, Hot 100, συναντάω την Kim Carnes και το Betty Davis Eyes.

0: Flashback.
1: Με Ναταλίες ανήρει Instagram αλλά και στο Facebook, γυναίκες ο χώρος σας, γυναίκες δημιουργίες. Γύρισα από τον χρόνο πίσω 20 Μαΐου 1981 και στην κορυφή του Billboard συναντήσαμε την Kim Carnes, την κορυφή με τον Beric Davis Eyes. Το τραγούδι όμως δεν είναι δικό της. Το τραγούδι είναι διασκευή, έχει αλλαχθεί και η μουσική και η μελωδία, αλλά το τραγούδι ανήκει και το έχει γράψει η Donna Βαΐσα και Τζακί Ντεσάνον το 1974 και ακουγότανε, η αθλητική εκτέλεση είναι κάπως έτσι, ακούστε λίγο σας παρακαλώ.

Kim Carnes, το Barry Davis Eyes, η ευθετική εκτέλεση από Jackie The Shannon. Μας πήγε σε αυτό το ρυθμό. Πάμε θυμηθούμε λοιπόν οι Τάιλερ, να την ευχηθούμε περαστικά. Θα είναι δύσκολο. Rocking your way.

Εδώ η Bonnie Tyler με το Shaky Stevens είναι. Διασκευή, το κομμάτι είναι από το 1958, έτσι να ξέρουμε τι, τι μας γίνεται. Από την Priscilla Brownman. A Rocking Good Way. Εδώ η Bonnie Tyler παρέα με το Shaky Stevens. Είχαμε το 1960 διασκευή από την Dina Washington και Brooke Benton. Στα κουδάρα μεγάλη.

0: Radio's top 10. Top 10. Top 10. On 104.7, number 10.
1: Zach Savoretti, We Will Always Be the Way We Were.
0: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
0: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody. The melody brings back, the memory brings back, the feeling again
0: and again, any place, any time, no matter where. Number 7.
1: Michael Stipe, Andrew Vutt, I Played the Fool.
2: I laugh at me, I'm trying, trying, falling sometimes, sometimes flying.
0: Number 6.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
0: Number 5.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
3: Keep your head up towards the sun, and your feet on the ground, nowhere to run.
0: Number 4.
1: Reeve Stimson, Too Late.
4: Too late, has it gone too far?
0: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
0: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A...
5: Can I Get A... Can I Get A... Can I Get A...
0: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
6: Young love don't last forever. Young love is a lie, oh no.
7: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
0: Rock Radio 104.7.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

0: Έντι Βαντέζο, χιλιανός, είχε ανέβει και στην κορυφή του Rock Radio. Αυτό είναι πολύ καλό παιδί. Με το Healing Touch. Αυτό είναι το καινούργιο Lost in Love featuring Sylvie Canello. Εγώ θα παραμείνω στις καινούργιες παραγωγές εδώ στο Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.
0: Είμαστε παρέα εδώ στο Double Trouble με τα οπτικά Ζάνης. Προσέχετε τα ματάκια σας, πριν δύο ώρα τώρα φτιάζει το καλοκαιράκι και καινούριο γυαλί ηλίου. Α, γίνετε κουκλάκια. Συναντήστε όλα τα επώνυμα γυαλιά ηλίου στα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Αυτή είναι

Κατέφτασε πάνω Σαόθα, κυρίες και κύριοι, αφήνου τους Εμαρόζα και το Good Enough. Κατέφτασε ο Πάνος και, καλά, βρήκε και πολύ ωραίο τραγούδι κιόλας, αλήθεια σας λέω. Και μου γράφετε εξής: Τετάρτη μεσημέρι και οι μπαταρίες μου πλέον στο κόκκινο. Χωρίς μακάρο εδώ και δύο μέρες ξελιγώθηκα. Εννοείται, ρε φίλε. Πάλι καλά, τόσο που άντεξες. Άμεση φόρτιση, παρακαλώ, γιατί δεν βλέπω να βγαίνει η εβδομάδα. Καλό μας μεσημέρι, φίλε μου. Και μου ποστάρει να σας μεταδώσω την καινούργια δουλειά από Selwyn Bitchwood. The Church of Electric Swamp Fucking Blue.

0: Η ώρα είναι 2. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
11: Αναδομό και έκτισες.
12: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
14: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
13: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
14: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός?
13: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά?
14: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube?
13: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
14: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
13: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
15: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέατο απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
16: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7, Thessaloniki.

0: Εντάξει, όταν ένα πολύ καλή μουσική ενώνεται, ο Jason Zetman από το Chicago, το γνωρίζετε, ο Jason Marcus of Rascals και πολλοί άλλοι, η Generation Radio θα μας δίνουν τέτοιες τραγουδάρες. Και το The Melody θα το βρείτε στο Rock Radio Top 10, στο νούμερο 8. Και το ψηφίζετε στο rockradio.gr. Δεύτερη ώρα, Double Trouble, παρέα από τον Καζάνης, Αριστοτέλους 11. Και φυσικά όλα αυτά συμβαίνουν σε 104,7 Rock Radio Μικέλ από την ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη και το κέντρο της. Πολύ κίνηση, βλέπω εδώ που τη λιάζει μας η Κούσκουρα. Ειδικά τώρα με πεζοδρομήσεις που γίνεται, γίνεται απαργύρε εδώ. Γεια σας, υπομονή, υπομονή. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99.1. Πριν από μερικά λεπτά μου έστειλε ο φίλος μου Ζόραν από τους Kings Point και να τον ακούσετε ευθύς αμέσως ο Χονεβίτς, καινούργια δουλειά σε συνεργασία με τον Kent Healy, που είναι τα ακουσίες ο Kent Healy τώρα και με τους Giant και ήταν και με τους Perfect Plan.
1: Γεια σου Θεσσαλονίκη, this is Zoran from Kings Point, you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Με τίτλο America on my mind, στα βολιτικά Kent Healy, κυρίες και κύριοι. Καινούργια δουλειά των Kings Point. Πριν από 2-3 μέρες βγήκε.

0: Μας το δώσανε όλο καινούριο. Καλό τάξιδο, Τζόραν, καλό τάξιδο. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κατέφτασε ο Μινάς από την Αθήνα. Καλησπέρα, Μινά μου. Καλησπέρα, Σωτήρη μου. Ναι, μετά από μια δύσκολη περίοδο στη δουλειά, επιτέλους τα πράγματα λίγο ηρέμησαν και περιμένουμε σιγά σιγά να έρθει το καλοκαίρι. Λοιπόν, η πρότασή μου είναι να πάμε στους Stranglers και να ακούσουμε το μοναδικό Skin Deep. Μινάς, Μινά μου, έλα, σου ήρθανε.
1: Hi, music lovers. This is JJ Burnell from the Stranglers on Rock Radio on 104.7. Ελλάς.
0: Ξέρετε το Rock Radio Μικέλτσο και φέρει και τους Stranglers για μια και μοναδική συναυλία εδώ στη Θεσσαλονίκη, έτσι. Αν είχαν περάσει υπέροχα.

0: Θεσσαλονίκη Weather.
1: Μια χωρίς από Πολώνια, hotel Spavia, σκέδαση 5.30, σύνορα των Ευζώνων. Πώς θα πάει ο καιρός μέχρι το βράδυ σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα? Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, στην Αττική, κυρίως στα βόρεια. Η άνεμη θα είναι βορειοδυτική, 4 με 5 υποφόρους στη Θεσσαλονίκη, 3 με 5 υποφόρους στην Αθήνα. Θερμοκρασία Αθήνα Θεσσαλονίκη 26 βαθμούς Κελσίου, λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τώρα είμαστε στους 26. Όπα, μέσα είναι. Όπα, όπα, όπα. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa, διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αύριο Πέμπτη, να ξέρετε ότι θα έχουμε πάλι αυξημένες νεφώσεις με τις τοπικές βροχές και στα ορεινά, πιθανώς με μονομένες καταιγίδες στη Θεσσαλονίκη, το ίδιο και στην Αθήνα. Θα σημειωθούν τοπικές βροχές, θα είστε προετοιμασμένοι, αλλά δημοκρασία σε άνοδο, 26-27. Πιο πάνω, να ξέρετε. Λοιπόν, η συνέχεια με το καινούριο από τους Rolling Stones.
2: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
1: Εσείς, αν θέλετε να ψηφίσετε για το Rock Radio Top 10, μπαίνετε στο rockradio.gr. Υπάρχουν και τα 10 βίντεο κλίπς εκεί. Κάθε βίντεο κλίπ έχει μια βουλίτσα. Αυτό που σας αρέσει, επιλέγετε τη βουλίτσα. Αυτή είναι η καινούργια δουλειά των Rolling Stones. In the Stars, Jojo!

να μην σου τύχει η επόμενη είδηση. Παραλίγο να σημειωθεί τραγωδία στην Ναύπακτο όταν ένα τεράστιο φίδι μπλόκαρε το τιμόνι αυτοκινήτου που βρισκόταν εν κινήσει. Μη σου τύχει, ρε φίλε. Όλα έγιναν όταν οι επιβάτες του αυτοκινήτου ενώ κινούνταν στον δρόμο διαπίστωσαν ξαφνικά πως το τιμόνι δεν ανταποκρίνονταν σωστά και το όχημα δυσκολευόταν να στρίψει. Αμέσως σταμάτησαν στην άκρη του δρόμου. Άνοιξαν το καπό για να δουν τι συμβαίνει. Το φίδι τρόμαξε. Αντίκρισαν ένα τεράστιο φίδι που είχε τυλιχτεί στους σημάντες του κινητήρα με αποτέλεσμα να σφυρωθεί και να κινητοποιηθεί μέσα στο μηχανικό σύστημα του αυτοκινήτου. Το φίδι σηκώθηκε επιθετικά προς το μέρος του, προκαλώντας πανικό και φόβο. Αμέσως κλείθηκε η πυροσβεστική. Άνδρες, τις οποίες έσπευσαν στο σημείο, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν με προσοχή το ερπετό χωρίς να τραυματιστεί κανείς. Το αφήσανε φυσικά ελεύθερο στο φυσικό του περιβάλλον. Το αυτοκίνητο οδηγήθηκε σε συνεργείο για να το τσεκάρουν για τον απαραίτητο έλεγχο.

0: Somewhere in my heart, κατέβασε η Σοφία. Hey you, μου γράφει. Hey you, Σοφία. Let's play some good music in the middle of the week. In this big bright world, garbage. See you, bye and thank you, μου γράφει. Και κάπως έτσι θα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα με το request από τη Σοφία.
1: Hi, we're garbage and you're listening to Vakaros.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Η Διαδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Και στο τηλερίς.gr. Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
5: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο
6: 2310-230-199. 104.7. 104.7.

0: Με διασύνδεση Radio Drama 99.1. Καλησπέρα σας, καιρό credit.gr για ολόκληρο τον κόσμο. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια που είναι μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης, Τσιμισκή 62. Ό,τι αφορά όλες σας τις ασφάλειες, τηλέφωνο 231-0251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης. 20 Μαΐου και το 1969 γεννήθηκε ο Joey Waronker, drummer και μουσικός παραγωγός. Μπεκ, Αριέμ, Πολ Μακάρνι και γεγέ. Το 1967, να το σκεφτώσουμε, θα δείτε τον Ντάνι Βίλσον, το Mary's Prayer, Kit Clark από Ντάνι Βίλσον. Το 1964 τη γνωρίζετε πολύ καλά στα φωνητικά, είτε του Meatloaf, έχει και με τη Σέρ, που έχει αυτή γενέθλια σήμερα, η Πάτη Ρούσο. Εντάξει, έχει περαδεύσει με Τράζα Μπίρεν Όρκετς, ακόμα και η Queen την είχαν μαζί και αυτά εδώ. Το 1963, Brian Ash από τους Frankie Goes to Hollywood. Το 1961, Nick Hayward από Haircut at 100. Το 1961, επίσης ο Dan Wilson, Closing Time. Και όχι μόνο. Το 1960, Sue Cousel από τους Cousels. Το 1959, IZ or Is από τη Hawaii. Κάνε αυτό το Mendy 23, Somewhere Over the Rainbow and the What a Wonderful World. Το χρησιμοποίησαν. Αν το χάσαμε 26 Ιουνίου του 97, συγχωρέστε με. 1958, Jane Wendland, θα την ακούσουμε λίγο αργότερα με το Rush Hour, ήταν και με τις Go-Go's, έγινε έθλια σήμερα. Ο κυπορδίστας των Mr. Mister. Το 1955 γίνεται και ο Steve George. Από τους Ultravox, το 1952 ο drummer, ο Warren Kahn. Η Σερ γεννήθηκε το 1946, την ακούμε εδώ σε ένα τραγούδι που έχει γράψει Τζον Μποντζόβι, Ρίτ Σαμπόρα και Ντέσμον Τσάιλντ. Ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε, ορίστε.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio 104.7.
2: Hi, this is Jon Bon Jovi and you're listening to me on Rock Radio.
0: Εν τω μεταξύ, αυτό το τραγούδι κάνουν backing vocals, όχι μόνο Desmond Child, Τζον Μποντζόβι, Holy Night, Louis Marino, Nancy Bass, Bernie Sanadan, αλλά και ποιος άλλος κάνει backing vocals αυτό το τραγούδι.
3: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock Radio Greece 104.7. Salamiki, so come on, keep rocking, keep the faith.
0: We all sleep alone. Να συνεχίσω λίγο με τα γενέθλια. Jill Jackson, 1942, από Paul and Paula. Αυτά. Δημοφιλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Αΐρης, Τσιμισκή 62. We all sleep alone.

Πάμε τώρα σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μία χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών το Μάλαμα Σπιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46. Τα σέρβισε, βλάβε σα, κύριε Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα! Τα γουάρι μου. Είτε κάνετε μία στάση Αγίου Δημητρίου 46, είτε επικοινωνείτε στο 231-2-95-95-97. Σαν σήμερα 20 Μαΐου το 1969, ο Πίτερ Σατέρα πηγαίνει σε έναν αγώνα baseball, παιδί μου, στο Dodger Stadium στο Los Angeles, Καλιφόρνια. Εκεί πέφτει πάνω στις κερκίδες σε 4 πεζοναύτες. Όπου δεν γουστάρουν τα μαλλιά του, δεν γουστάρουν πόσο μακριά είναι τα μαλλιά του, έτσι πως δεν είναι. Και το σαπίζουν στο ξύλο του. Πάνε του αγώνι 2 μέρες, ο Πίτερ Σατέρα στην εντατική. Γιατί? Γιατί 4 πεζοναύτες δεν γουστάρουν τα μαλλιά του. Δεν το πιστέψετε ή όχι. Κι όμως. Ενώ θα σας πάω σαν σήμερα το 1997, όπου οι U2 για να γυρίσουν το βίντεο κλιπ του Last Night on Earth προκαλούν κυκλοφοριακό χάος στο Kansas City. Παίρνουν άδεια και πληρώνουν ότι ξέρετε, όταν γίνει το βίντεο κλιπ, πόσο κοστίζει να κλείσουμε 5 λωρίδες. Κυκλοφορία 5. Και άλλοι φωστήρες δώσαν άδεια. Έτσι γίνει το σώσε. Στο Kansas City, ποτηλιάρε όλοι οι πόλοι. Ένα οδηγό Cadillac, έτσι λίγο για να μπορέσει να ξεφύγει εκεί που πάει να φύγει από την κίνηση, για να μην χτυπήσει τον κάμεραμαν. Κάνει τη στραβοδημονιά, πέφτει πάνω σε μια τζαμαρία, γίνεται ένα σπατζοκλισμό. Όλα αυτά σαν σήμερα 20 Μαΐου του 1997 στο Kansas City. Πάνε YouTube, πέρασαν να γυρίσουν το βίντεο κλιπ Last Night on Earth. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Μότο Μάλαμα Σπιτσέβες Αγίου Δημητρίου 46.

0: Κάνει Dolce Cabana, Versace, Oakley, Ray-Ban, Τεκαλέο, κοινοποίητα Τεκαλέο, Εμπόριο Αρμάνι, Givenchy, Fendi, Gucci, Celine, Prada, να πω κι άλλα, Vita, Dior, Off-White, Tom Ford. Πόσα να πω, μάλια στη γλώσσα μου. Θέλω να σε κάνω κουκλάκι στα οπτικά Ζάνη, Αριστοτέλους 11. Έγινε The Jane Woodley, τεράστια ειδικά της προσωπική επιχείρηση Ρατσάου, αλλά έχει κι άλλες με τις Go-Go's. Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio's Top 10, μια χορηγία από πλακέτα.gr, η αδερφή Τριανταφυλλίδη είναι Αγίου Δημητρίου 56. Ό,τι αφορά επισκευές, τηλεοράσεις, pick-up, ενισχυτές, τις πλακέτες σας, σημειώστε το τηλέφωνο 231-054-88-07. Στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, ο μοναδικός Lou Gramm μας έχει δώσει το τρίτο του προσωπικό άλμπουμ και είναι καταπληκτικό το Released. Και θα πάμε να απολαύσουμε το Young Love. Πού είσαι ρε Lou?
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's going to let me drive.

συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Θα τα πούμε το βράδυ στις 9. Σας περιμένω. Αλλά να τα πάρουμε λίγο τα πράγματα με τη σειρά. Σε λίγο καταφάνει Τάσος Μητακίδης. Στις 5 καλώς εγώ το πραγμάτιο είναι καλά στην υγεία του. Θα είναι εδώ Δημήτρη Δημητρίου. Στις 7 στη θέση Βωμά Σταματόπουλου θα είναι Νίκος Σιωζόπουλος. Στις 9 Παρεούλα. Στις 11 το Αλάνι το τρελό Απόστολος. Baby Baby DJ Βακάρος. Αύριο Πέμπτη ξυπνάτε 7 το πρωί με Φέη Δημητριάδου. Σε 9 Ιωσήμ Δελενίκα. Σε 11 Rock Brands με τον Δημήτρη. Στον Δημήτρη που θα τον βρείτε παρέα με τους Μπέκο και τον Αντώνη Παπαϊλία στις δύο τελευταίες εμφανίσεις αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο. Love Underground, Εγνατίας 119, Παρτάρα μεγάλη. Τελευταίες δύο ευκαιρίες που έχετε να τους δείτε. Πάμε τώρα. Κεντρικός μου χορηγός Οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11 εδώ στο Double Trouble. Είστε στους 104,7 Rock Radio Μικέλ. Ευχαριστώ πολύ και το Radio Drama 99.1 για την απευθεία σύνδεση. Και rockradio.gr μας ακούτε παντού. Θα σας αφήσω με Tony Curry και Fine Fine Day. Θερμοκρασία. Μια χορηγία από το κατάστημα του Σταύρου Κωνσταντινίδη. Ηλεκτρολογικό υλικό, υδραυλικά είδη. Χρώματα τετραλούξ. Ολυμπιάδας με Αθηνά. Ολυμπιάδας με Αθηνάς. Ένα στη γωνία. Flashback Natalie S. Hanmir Instagram αλλά και στο Facebook είναι και στο χώρο σας. Δελτίο καιρό από όλα έχονται ερσπάδια σχέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Δήμο Βιλή Γενέθλια Ασφαλιστικό Γραφείο Πέτρος Ζαΐρης Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Μότο Μάλαμα Speed Service ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών Συναγείου Δημητρίου 46. Το νούμερο 1 του Rock Radio στα 10 από πλακέτα.gr αδερφή 30 φιλίδια Αγίου Δημητρίου 56. Τι κάπενε οι ιδέε, τι οράσει, τα σέρβισε εκεί. Τυπώνε τα αγαπημένα σα μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσει. Μέχρι 5 έξτρα λάστα υπερμεγέθη, ό,τι σχέδιο θέλετε ή αυτά που σα προτείνω εγώ, εντάξει. Αυτά. Καλό απόγευμα σε λίγο Τάσο Σιν, Τζο Τζο Άουτ. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Τα λέμε το βράδυ στι 9. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 3. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
6: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
7: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες.
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Back to the music.
10: Yeah. It's wild, wacky fun. Batteries not included.
11: Rock Radio via satellite.
10: Pump it up loud. Wild, wacky.
11: 104.7.

Θέλετε να σας πω γιατί ο Rock Radio Mikelis 104.7 είναι το κορυφαίο ραδιόφωνο στην πόλη αυτή τη στιγμή? Να σας πω. Στέλνω μήνυμα στο Σωτήρη και του λέω ότι θα αργήσω λίγο, σε παρακαλώ πολύ, κανόνισε. Μου βάζει ένα τραγούδι το οποίο έχω πάρα πολύ καιρό να θυμηθώ και αμέσως τώρα ξεκινά και ξεδιπλώνεται μία συστοιχία τραγουδιών που θα ακολουθήσουν, που νομίζω θα αρέσουν σε όλους, γιατί ξέρετε ότι εμείς η ραδιοφωνική παραγωγή και η μουσική παραγωγή ενίοτε δεν τα θυμόμαστε ένα-ένα τα τραγούδια, τα θυμόμαστε σε σετ. Δείτε λοιπόν τι ωραία που κολλάει το επόμενο τραγούδι, εντάξει, με αυτό που επέλεξε ο Σωτήρης, το Lake Placid Blues από τον Tony Joe White από το 1995. Δεν είναι ίδια? Ρε φίλε, είναι. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, Rock Radio Mikelis 104.7. Τάσος Μητακίδης μαζί σας από αυτή τη στιγμή και τα υπόλοιπα 113 λεπτά της ώρας.

0: μέσα δεκαετίας 80 το άλμπουμ Building the Perfect Beast. Ο ηγέτης των Eagles, ο Don Henley, ερμηνεύοντας The Boys of Summer. Και μιας και μιλάμε για καλοκαίρι, η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης στους 25 βαθμούς Κελσίου. Καλά πάμε. Τρόποι επικοινωνίας 23 10 25 104 και 7. Μέσω email rockradio@rockradio.gr. Και φυσικά παντού στη Μέτα, στα social media, Rockradio 104 και 7 official. Επικοινωνήστε μαζί μας, γιατί το ραδιόφωνο είναι πραγματικά η πεμπτουσία της επικοινωνίας. Είναι διαδραστικό και έτσι κρατάμε τη σχέση μας εδώ και 3,5 δεκαετίες.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη.
2: Hey everyone, this is Lou Gramm of Foreigner and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.

από την κορυφή του Rock Radio's Top 10. Όπως το ακούτε κάθε Πέμπτη στις 10 στα Night Tracks με τον Σωτήρη Τζόζο Βακάρο και σε επανάληψη τα Σαββατοκύριακα. Για πρώτη εβδομάδα, Lou Gramm, ο ηγέτης των Foreigner, στο Young Love, τραγούδι βγαλμένο από άλλη εποχή, σίγουρα. Αλλά πόσο αρέσει σε εμάς, τους νοσταλγούς της αποκαλούμενης ποιοτικής μουσικής για τα δικά μας φίλτρα, να ακούμε τέτοια πράγματα εν έτη 2026. Μεσούσεις της εβδομάδος, συνιστώ ψυχραιμία, παιδιά. Υπάρχουν πολλοί ανισορροπίες εκεί έξω. Ιδιαίτερη προσοχή στους δρόμους. Εδώ παρέα θα τα πάμε υπέροχα μέχρι και τις 5. Αυτή είναι η Manic Street Preachers, Postcards from a Young Man, Just the End of Love.

αυτό το καταπληκτικό Born in the USA του Bruce Springsteen από το 1984 που είχε βγάλει 7 singles, κάναν top 10 στις Ηνωμένες Πολιτείες. I'm going down. Έλα, δεν ξέρω αν εσείς γουνιέστε. Εδώ όμως υπάρχει μια διάθεση να το πάμε θετικά και αισιόδοξα μέχρι τις 5. Στις 3:30 με Eddie Money, το τραγούδι Take Me Home Tonight.

0: Η ώρα είναι 3:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερής.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Τηλερής.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερής.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.varitimos.gr.
7: Are you ready to rock?
8: Now, back to the music.
7: Had a biatch, and I think you got it.
8: Via satellite. Rock Radio 104.7. Thessaloniki.
9: Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Rock Radio. Good fun. Enjoyed it very much.

Αυτή είναι η Genesis από το 1986, το album Invisible Touch. Το τραγούδι με τον ίδιο τίτλο εδώ στο Rock Radio Mikel στους 104 και 7, και μιας και μιλάμε για αόρατα αγγίγματα, κυκλοφορεί πολύ στο διαδίκτυο τελευταία ο τρόπος για να χάσετε 198 κιλά σε 48 ώρες. Όχι άμα κάνετε αυτό, όχι άμα πάρετε εκείνο, όχι χάπια, όχι σιρόπια, όχι χίλια δύο πράγματα. Hey, μη σας πιάνει πανικός τώρα. Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές. Αυτό το οποίο υπάρχει είναι η σωστή διατροφή και η ισορροπία. Εντάξει. Και στο κάτω-κάτω τι σας νοιάζει με την υγεία σας να είστε καλά. Αυτές τις στερεοτυπικές αηδίες

Πάντως οφείλετε να αναγνωρίσετε το γεγονός ότι το ξεχωρίσαμε από πολύ νωρίς. Αυτή είναι η Skindred, Can I Get A... στη θέση νούμερο 2 για αυτή την εβδομάδα, καταγράφοντας 2 θέσεις ανώδου, με απειλητικές διαθέσεις προς την κορυφή από το You Got This. Και να σας πω λίγο τώρα πως σκέφτεται η μουσική παραγωγή παλαιότερης κόπης. Εμείς λοιπόν τα τραγούδια τα τοποθετούμε όχι σε κουτάκια αλλά σε συρτάρια, γιατί για έναν παράξενο διαστροφικό τρόπο μας μοιάζουν. Εμένα το προηγούμενο τραγούδι μπαίνει στο ίδιο συρτάρι με αυτό το τραγούδι από Chumbawamba.

0: Η ώρα είναι 4. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
8: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
9: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
8: Αναδομώ και έκτισες.
10: Το Otica Shop έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος, έλεγχος έγχρωμης όρασης, ειδική κερατοκονική φακή επαφής και τέλος ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
11: Rockin' the universe. Music. Rock Radio 104.7.

Αυτός είναι ο Robert Palmer. Some like it hot. Some like it hot. Σας έχω πει και στο παρελθόν για την διασκευή των Club de Beluga, στην οποία πρέπει να την ακούσετε σε άλλο ύφος. Πάντως είναι το τραγούδι το οποίο ανοίγει το δεύτερο μέρος. Rock Radio Mikkel στους 104.7. Τάσος Μητακίδης ως ήθιστε εξάλλου στην καθιερωμένη ραδιοφωνική ψυχοθεραπεία κάθε Δεύτερα και Τετάρτη από τις 3 έως και τις 5. Αυτά τα τραγούδια έχουν μια παρόμοια τονικότητα, νομίζω. Θα το έκανα εγώ ένα μασάπ αυτό. Μέσα δεκαετίας 80. Η Frankie Goes to Hollywood. Αυτό είναι το

in Mexico. 1956. Αυτή είναι η Coasters και το Down in Mexico, ώρα για το δελτίο καιρού, το οποίο είναι μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Hey! Για αύριο και για την περιοχή της Θεσσαλονίκης, λίγες νεφώσεις, πρόξεις και αυξημένες το μεσημέρι ή το απόγευμα, με τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 5 βοφόρ, θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία του Apollonia Hotel, μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Και αυτοί είναι οι Commitments.

Songs of a Lost World. Η επιστροφή των Cure. This love is a fragile thing. Η παρέα του Robert Smith. Εδώ στο Rock Radio Mikkelis 104.7. Λοιπόν, μυστικό πριν έρθει. Όταν θα έρθει ο Δημητρίου, στείλτε του μήνυμα. Καλά ρε φίλε, που πάρκαρες για να έρθει στο ραδιόφωνο. Στείλτε του μήνυμα, έτσι. Πουλήστε του τρέλα. Αυτή που ακούγεται είναι η Florence Wells, παρέα με τους Machine. Και πραγματικά την αδιαλέξεις από αυτή την μπάντα. Ένα από τα αγαπημένα μου είναι αυτό. Ο τίτλος του Spectrum.

0: Η ώρα είναι 4:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: Okay, professor. Let her rock. Professor, rock.
5: Now, back to the music. Rock Radio.

αρρώστια να το βρούμε αυτό το τραγούδι, να το έχουμε σε βινήλιο. Από τα πιο σπάνια στην εποχή μου. Το θυμάσαι, Δημήτρη? Πού να το βρεις αυτό το βινήλιο? Gail Davis, Giving Herself Away. Να σας πω κάτι. Το ραδιόφωνο τότε ήταν πολύ περισσότερο ρομαντικό από ότι είναι τώρα. Δεν είχες πρόσβαση σε Spotify, YouTube ή κάτι τέτοιο. Έπρεπε να έχεις μια συγκεκριμένη δύναμη για να κάνεις εκπομπή. Επίσης αλμπουμάρα. Για μένα, όχι τόσο ραδιοφωνικό. Τα ίδια, στην ίδια χρονική περίοδο περίπου. Αυτή είναι η Outfield και το τραγούδι. Αυτό ακριβώς, Your Love.

Songs About Love and Hate. Godfather, She Gives Me Love. Μην ξεχνάτε, λίγο μετά τις 5 και τις 7, ποιος άλλος, το πολυεργαλείο του ραδιοφώνου, ο ελβετικός σουγιάς της μουσικής Δημήτρης Δημητρίου, έως και τις 7. 7 με 9, Νίκος Χιοζόπουλος. 9 με 11, Σωτήρη Ζώζο Βακάρος. 11 με 1, Απόστολος. Baby, baby, Βακάρος νομίζω. Για να μείνουμε έτσι στο ίδιο ύφος μέχρι το τέλος.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Τα λέγαμε μαζί από τις 3 έως και αυτή την ώρα. Στα ραδιοφωνά σας, στα κινητά σας, τηλέφωνα, τους υπολογιστές σας. Το Radio Mikael 104.7 και τα Σμιντακίδης με τον οποίο ανανέω το ραντεβού σας τη Δευτέρα. Φιλιά πολλά σε όλους, καλή εβδομάδα.

0: ώρα είναι 5. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Flash. Flash. Flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω. Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
9: Things go better with rock. Future. Now back to the music on Rock Radio 104.7.

από τα 90's CD Best Mode και το album Ultra 1997 It's No Good εδώ στο Rock Radio Mikel 104.7 στα 8 ακριβώς μετά τις 5 το απόγευμα. Ολοζόταν ο Δημήτρης Δημητρίου μέχρι και τις 7 το απόγευμα σήμερα Τετάρτη και 20 του Μάη. Αντιλαμβάνεσαι ότι πάει και ο Μάης σιγά σιγά. Όπως και να έχει, θα παίξουμε μουσικάρες δικές μας και δικές σας. Έχει λιακάδα, έχει καλό καιρό, γι' αυτό σας θέλω δυνατούς και ακμαίους. Dimitris, Dimitris. All the tracks we all love to hear. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki. Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email στο rockradio, papakirockradio.gr. Και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram, ακόμη και στα δικά μου προσωπικά social media. Και πάμε στα 60's, στο album Together 1969, Diana Ross, οι Supremes και οι Temptations, παρακαλώ. And take my eyes off you.

τη Diana Ross με τις Supremes και τους Temptation σε ένα υπέροχο Can't Take My Eyes Off You. Πάμε στα νέα του σαν σήμερα. 325 συνέρχεται στη Νίκαια της Μικράς Ασίας η πρώτη Οικουμενική Συνόδος για να καταδικάσει τον αριανισμό. 1609 εκδίδεται στο Λονδίνο τα σονέτα του William Shakespeare. 1941 σαν σήμερα αρχίζει η μάχη της Κρήτης με την κατάρριψη Γερμανών αλεξιπτωτιστών για την κατάληψη της Μεγαλονήσου επιχείρηση Ερμή. 1996 έχουμε έγκλημα χωρίς προηγούμενο στην Θάσο από τον 24χρονο φοιτητή νομικής Θεόφιλο Σεχίδη. Σκοτώνει με άγριο τρόπο τους γονείς του, το θείο του, την αδερφή του και τη γιαγιά του. Το έγκλημα θα αποκαλυφθεί στις 9 Αυγούστου. 1769 γεννιέται ο Ανδρέας Μιαούλης, Έλληνας ναύαρχος και πολιτικός. 1908 ο James Stewart, Αμερικάνος ηθοποιός. 1931 ο Γεώργιος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου. 1825 έχουμε το θάνατο ο Γεώργιος Βασιλείου, πρόεδρος της Κύπρου. 1825 έχουμε το θάνατο του Παπαφλέσσα, της

Πολύχρονη, Διεθνή ημέρα κλινικών μελετών, Ευρωπαϊκή ημέρα για τη θάλασσα, Παγκόσμια ημέρα της μέλισσας και Παγκόσμια ημέρα μετρολογίας.

0: 1974, η Ντόλι Πάρτον, Τζολίν, Λιακάβα και των Γονέων σήμερα. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στους 26 βαθμούς Κελσίου. Υγρασία στο 36%. Ό,τι πρέπει για βόλτα. Σαφώς παρέα με το Rock Radio Μικέλ 104.7.
1: Rock Radio Μικέλ στους 104.7 Θεσσαλονίκη.
0: Θα σε πάω στα 80's και σε ένα άλμπουμ με τον τίτλο View from the Ground, ο λόγος για τους Αμέρικα και ένα εκπληκτικό Inspector Mills.

1982 σε ένα άλμπουμ που κάνουν φωνητικά ο Christopher Cross, ο Ras Ballard, Sarah Taylor, Carl Wilson και πάει λέγοντας Spector Mills από τους μοναδικούς Αμέρικα. Καλησπέρα αγαπημένα μου, καλή εκπομπή Νατάσα, γεια σου Νατάσα μου, καλό απόγευμα, καλώς ήρθες στην παρέα του Rock Radio. Καλησπέρες στο φιλαράκι μου τον Δημήτρη τον Σβάρνα, στον Τάσο τον Μητακίδη, στον Κώστα εκεί στη Λιβαδιά, στη Μύρκα, στον Δημήτρη τον Καπούλα, στον Ερωτόκριτο τον Πολίτη, φίλος και συνάδελφος, στο Σπύρο του Κουμπουτσέα. Καλησπέρα στον Μιχάλη του Σαμαρά, στον Γιώργο, στον Γιάννη στη Σύνδο, στον Στάθη. Καλησπέρα στον Κωνσταντίνο τον Μαλογιάννη, τον Σάββα του Ζουμπούλη, τη Λία την Παπαδοπούλου και τον Γιάννη, τον Παναγιώτη τον Οικονόμου και τον Μανώλη. Πάμε σε ερωτιάρικο τέμπο με τον κύριο Αντιλίδων.

0: Έχει καψούρα, έχει παράπονο, έχει μουσικάρα, έχει μελωδία. Αιμίσχυ ο Μάτς εδώ στο Rock Radio Miguel 104.7 παρακαλώ και ιντερνετικά στο rockradio.gr.
1: They care about the quality of the operations and we bring those kinds of things in a very competitive market here.
2: The universe will never be the same. This is Rock Radio 104.7.
3: Dimitrios.
4: The best love songs on your favorite station.
2: 104.7. Rock Radio Thessaloniki.
0: Έτσι μελωδικά και με αγαπησιάρικα, με αγαπησιάρικο ρυθμό θα βγάλουμε το πρώτο ημίωρό μας. Αφού πρώτα στείλω καλησπέρες στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί στην Τριανδρία, στην Εύφη Κοσμίδου, στον Κώστα, στον Παύλο τον Παυλίδη, στον Τάσο, στον Κώστα τον Λαζαρίδη, τον Βασίλη, τον Βασίλη τον Τζολακίδη, τον Νίκο, τον Μπάρι και την Τζοάννα. Cool of the Gang από 12 inch ο Maxi Single και το 1985 σε ένα υπέροχο Cherish the Love.

0: Έτσι, μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's, μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online, Natalie's Handmade. Μόδα, styling, get the look, hot items, handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie's και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Η Διαδά μου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλια με καλεσμένη την Η Διαδά μου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
5: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
4: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
5: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
4: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
5: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
4: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
5: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο kyriakakis.gr.
4: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Καλά, αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio. Κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Και στο τηλερίς.gr.
9: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια! Φτάνει! Το καταλάβαμε! Ακούτε εκεί, εσείς εκεί, στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε!
10: Back to the music, 'cause things go better with Rock Radio.

0: Earth, Wind and Fire και Fantasy. Εδώ, στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιώρου μας, Rock Radio Μικέλα 104 και 7 και Δημήτρης Δημητρίου, όλο ζώντανα, Τετάρτη 20 Μαΐου. Περιπέτεια για την Ιωάννα Τούνη, έφαγε πόρτα λέει στην Μαδρίτη, πήγαν σε ένα κλαμπ, δεν είχαν κάνει κράτηση, αλλά τελικά λέει ένας φίλος είπε ότι είναι διάσημο μοντέλο και τους βάλαν. Δεν έχουμε προβλήματα με την ασχοληθούμε.
1: I'm Eddie Money. Your mother's a big fan of mine.
0: Και ασχολούμαστε με διάφορα, να μην το πω αλλιώς. Eddie Money στο Rock Radio Μικέλα 104 και 7. Think I'm in love.

0: σε ένα άλμπουμ με τίτλο In This Light, On This Evening. Οι Editors, Παπιών. Rock Radio's Top 10.
1: On 104.7, number 10. Zach Savoretti, We Will Always Be The Way We Were.
2: Number 9.
1: Keith Urban, Michael McDonald, We Go Back.
2: Number 8.
1: Generation Radio, The Melody.
2: Seven.
1: Michael Stipe, Andrew Butt, I Played the Fool.
3: I laugh at me, I'm trying, falling sometimes, sometimes flying.
2: Number six.
1: Boys from Heaven, I'll Wait.
4: I'll wait till the heat of the moment, shielding our souls from the reasons why.
2: Number five.
1: Intelligent Music Project, No Flame, No Game.
5: Keep your head up towards the sun.
2: Number 4.
1: Reeves Stimson, Too Late.
2: Number 3.
1: Alice Merton, Vision.
2: Number 2.
1: Skindred, Can I Get A.
2: Number 1.
1: Lou Gramm, Young Love.
6: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
2: Rock Radio

Επιστροφή στη μουσική μετά το Rock Radio Stop 10 και το Σωτήρι Βακάρο με ABBA Summer Night City. Για του φίλου μου τον Νίκο εκεί στο Κιλγκής, μου λέει έρχονται καλοκαιρινές βραδιές. Ναι ρε αδερφέ, αλλά εμείς στην πόλη είναι κάπως διαφορετικές. Όπως και να έχει, Rock Radio Μικέλα 104.7. Καλησπέρα στη Ροζίνα, καλησπέρα στον Κωνσταντίνο, καλησπέρα στη Μέρη, καλησπέρα στον Μπάρι, καλησπέρα στον Γιώργο εκεί στη Δράμα. Πάμε να θυμηθούμε από το άλμπουμ Uptown και το 1987 του Neville Brothers, Forever for Tonight.

οι Neville Brothers, Forever for Tonight. Η Τζούλια Νόβα βγήκε σε πρωινάδικο και είπε για το δράμα της, ενώ δοκιμάζω, λέει, συγκεκριμένα προϊόντα ομορφιάς, είπα να δοκιμάσω μια νέα κρεμούλα και προκάλεσε πρυξήματα, τσουξήματα στα μάτια και πάει λέγοντας: Τζούλια μου, οι κρεμούλες είναι επικίνδυνες, πρόσεχε, σε παρακαλώ. The one you want to listen to. The radio show you can't live without. Dimitris Dimitriou. 104.7. This is Rock Radio Thessaloniki. Θα στείλω καλησπέρα στη Γεωργία, θα στείλω καλησπέρα και στη Βάσου που μου στέλνει τέτοια θεματάκια. Βάσου μου, το δράμα της Τζούλια δεν περιγράφεται. New Order, True Faith, ακριβώς στα 55 είμαστε μετά τις 5. Και έτσι θα πάμε στα διαφημιστικά των 6.

0: 6. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
10: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
9: Αναδομό και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr. Rock Radio. Rock Radio. The new one. Music. 4.7. Rock Radio.

0: Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece.
1: Έτσι ακριβώς, το Nickelback. She keeps me up. Ξεκινήμα για τη δεύτερη ώρα μας εδώ στο Rock Radio Μικέλ 104.7. Όλο ζώντανα ο Δημήτρης Δημητρίου. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Δικά σας και δικά μας αγαπημένα παρελάβουν από τη ραδιοφωνική παρέα μας.
2: Δημήτσιος. Δημήτσιος.
3: Να τη πηγή του κακού.
4: Ρε Μίτσο.
5: Ναι, γεια σου.
6: Το ξέρετε.
3: Τι εφράδια, τι πυγμή, τι στήλη.
7: Είναι και πρόεδρος του Συλλόγου Πνεύμα και Ηθική.
8: Δεν το κάνουμε εδώ. American Bar.
9: Hello. The Night Flight Orchestra is here on Rock Radio 104.7. Yazoo Dimitris. Yazoo Ελλάδα.
1: Επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά στο 2310-25-104-7. Επικοινωνία μέσω email rockradio@rockradio.gr και περισσότερη επικοινωνία σε Facebook, X και Instagram.com/rockradio 104.7.

2021 και στο άλμπουμ Aeromantic Number 2 η Night Flight Orchestra Moonlight Skies. Εδώ στο Rock Radio Μικέλα 104.7. Καλησπέρα στον Νίκο, τον Δημήτρη. Καλησπέρα στη Μαρία, τον Κωνσταντίνο και τον Δρόσο. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη rock παρέα για Ελλάδα και Κύπρο και γιατί όχι όλου του πλανήτη. Πάμε να θυμηθούμε Nirvana. Εξαιρετικό Come As You Are.

0: μεσημβρινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και θερμοκρασία από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν χορηγία του Apollonia Hotel, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio Michel στους 104,7 Θεσσαλονίκη.

Ο Maran the Howlers, Bad Seed, στο άλμπουμ Big Delta το 2001. Και ακριβώς στα 18 μετά τις 6 εδώ στο Rock Radio Mikael. Πάμε στο 1980 και σε ένα άλμπουμ με τίτλο Organization, η Orchestral Maneuvers in the Dark, σε ένα από τα μεγαλύτερα κομμάτια τους, Enola Gay.

Public, Sarah Jane Morris, Hold On To Love, εξαιρετικό και αγαπημένο, πέρασε και από το Rock Radio στο 10. Για να δω που χρωστάω καλησπέρες, χρωστάω καλησπέρες στον Πάνο, χρωστάω καλησπέρες στον Βασίλη και την Ελίνα. Και να ξαναπάμε στα 80's, σαν επτάιζο συγκλάκι των Osmond Brothers, The Price You Pay.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συν ΦΠΑ. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου και νέο κατάστημα για επιβατικά κίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
4: Τι εκεί.
3: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
4: Ναι.
3: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένα είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473. Back to the music. Chaos. Nothing's off limits. 104.7.

τέταρτο και τελευταίο μύρο και επιστρέψαμε με το δίδυμο Paul Simon και Art Garfunkel και τη διάσημη Mrs. Robinson εδώ στο Rock Radio Michele 104.7. Καλησπέρα στον Κώστα, καλησπέρες στη Γιώτα, καλησπέρες και στη Ρίτσα. Πάμε στις Pointer Sisters με το Neutron Dance.

Διανύουμε το τελευταίο μας τέταρτο. Prefab Sprout, Cars and Girls. Τα περισσότερα αγοράκια αυτό θέλουν, έτσι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη άποψη. Πάμε να θυμηθούμε και τους Pretenders. Don't get me wrong.

Εκεί στα 90's 1993 οι Δανείοι Pretty Maids μας είχαν χαρίσει αυτήν την τραγουδάρα Please Don't Leave Me, σου λέει. Έχει μείνει στον κατάλογο με τα All Time Classic και το αγαπάμε και θα το αγαπάμε. Με αυτά και με εκείνα έχουμε φτάσει στα 55 και κάτι ψηλά μετά τις 6 το απόγευμα. Αν και η ημερησία διαταγή, λέει Θωμάς Σταματόπουλος, μου λέει ο Νίκος Ιωζόπουλος, τον άφησα λέει, λίγο να δουλέψει, οπότε θα κάνετε παρέα με τον Νίκο Ιωζόπουλο μέχρι και τις 9. Στις 9 Σωτήρης Βακάρος με Night Tracks και στις 11 Baby Baby DJ Απόστολος Βακάρος. Ευχαριστώ για την παρέα και τη συμμετοχή σας. Κλείνουμε ραντεβού για αύριο το απόγευμα στις 5. Μέχρι τότε να περάσετε υπέροχα. Prince and the Revolution, When Doves Cry, μας οδηγούν στα διαφημιστικά των 7.

0: ώρα είναι 7. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω, γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά.
6: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
7: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
6: Για πες.
7: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
6: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
8: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.

Ο αγαπημένος μας Brian Adams σε ένα από τα απολαυστικότερα τραγούδια που μας έχει χαρίσει από το μακρινό 1991. Thought I died and gone to heaven. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε το δύο ώρα μας εδώ στον αγαπημένο μας Rock Radio Mikkel σε 104.7, αφού βεβαίως πήραμε την σκητάλη εδώ από τον απολαυστικό Δημήτρη Δημητρίου. Γεια σου Δημητράκη μου. Καλό απόγευμα, να περνάτε όμορφα όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε. Κοντά σας ο Νίκος Χιουζόπουλος, εδώ εκτάκτως θα είμαστε παρεούλα. Εδώ στο μικρόφωνο του Rock Radio Mikkel μέχρι και τις 9. Με αγαπημένα τραγούδια από τα παλιά αλλά και το σήμερα. Πολλές δικές μου επιλογές αλλά και αρκετές δικές σας εδώ που θα συλλέξω κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Έτσι μια εβδομάδα εδώ λιγάκι την κοπάνισα, έτσι θα μου βάλετε μια δικαιολογημένη απουσία, αλλά να τα λέμε έτσι, δεν θα κατούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι δεν χανόμαστε και βρισκόμαστε. Όποτε είναι δυνατό βεβαίως, βεβαίως. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας πάρα πολύ ωραία μέρα. Σήμερα ωραιότατος ο καιρός, μπορώ να πω σήμερα ότι η μέρα ήταν σχεδόν καλοκαιρινή, έτσι. Ωραίες θερμοκρασίες, ό,τι πρέπει για να βάλετε τα ακουστικά σας εδώ, τις μουσικές και την παρέα μας, και να κάνετε έναν πολύ ωραίο περίπατο. 23 10 25 104 και 7 το τηλέφωνο μας. Email rockradio@rockradio.gr και φυσικά θα μας βρείτε και στο Facebook, στην σελίδα εδώ του σταθμού Rock Radio 104 και 7 Official. Σας περιμένω λοιπόν και εκεί με τα μηνύματά σας. Πατήστε το σχετικό εικονίδιο, μιλήστε μαζί μου, ζητήστε μου τραγούδια, αφιερώσεις, ό,τι θέλετε παιδιά, έτσι. Πραγματικά εγώ θέλω λίγο χρόνο να ασχοληθώ με τις δημοσιεύσεις και σε λιγάκι θα είμαι όλος δικός σας, έτσι. Πραγματικά απολαμβάνω εδώ που κάνουμε εκπομπές με ανοιχτά τα παράθυρα, τα πάντα όλα, έτσι, καλοκαιράκι ευλογημένο. Δεν το συζητώ, είτε εδώ βλέπω κάποια μηνύματα, τσούκου τσούκου έχουν ξεκινήσει να έρχονται. Λίγο χρόνο παιδιά και επιστρέφω εδώ, αφού ολοκληρώσω και τις σχετικές δημοσιεύσεις. Καλώς ήρθατε εδώ, να μείνετε δύο ώρες, θα περάσουμε πολύ πολύ όμορφα μέχρι και τις 9. Pale Fountains στα ραδιοφωνά σας, Palm of My Hand, Rock Radio Mikkel 104 και 7, πάμε.

Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7 από το κέντρο της Θεσσαλονίκης μας, στα FM μέσα από τους 104 και 7 για Θεσσαλονίκη και Πέριξ, και μέσα από το www.rockradio.gr για την υπόλοιπη Ελλάδα και ολόκληρο τον πλανήτη. Στα πέρατα του κόσμου φτάνουν οι μουσικές και η παρέα του Rock Radio Μικέλ. Ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της rock μουσικής από το μακρινό 1979, τραγούδι το οποίο βρίσκεται βεβαίως σε αναρρύθμιτες rock συλλογές, αγαπημένη ELO, Last Train to London. Είναι βεβαίως και το τραγούδι το οποίο δημοσιεύουμε σιγά σιγά εδώ στα social media του σταθμού μας, Facebook, Twitter κτλ. Κτλ. Ξέρετε εσείς, έτσι. Εδώ λοιπόν στο απόγευμα της Τετάρτης με την παρέα να μεγαλώνει, πράγμα το οποίο εμένα μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Καλώς ήρθατε εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104 και 7, εσείς που έχετε ανοίξει τώρα τα ραδιόφωνά σας. Είμαι ο Νίκος Ιωζόπουλος, θα είμαστε μαζί για 2 ώρες μέχρι και τις 9. Καλησπέρα στον Παναγιώτη, καλησπέρα στον φίλο μου τον Κώστα. Δεν σου λέω σήμερα χρόνια πολλά, αύριο θα στα πω, και να υποφέρεις με τα τηλέφωνα. Γελάς, μην γελάς καθόλου. Καλησπέρα στη Μαρία, καλησπέρα στον Χρήστο, καλησπέρα και στο μαράκι μου που κάπου σου λατσάρι. Καλησπέρα στην Σούλα, καλησπέρα και στον Βασίλη. Και να πούμε βέβαια ότι η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι στους 25 βαθμούς Κελσίου, έτσι, ωραιότατα. Πάρα πάρα πολύ ωραία. Πάμε να θυμηθούμε, Proclaimers, I'm Gonna Be, Rock Radio Μικέλ.

Ξανά κάτι τέτοιο ακούς και λες ευτυχώς και στις μέρες μας βγαίνουν πάρα πάρα πολύ ωραία τραγούδια. Έτσι όταν το πρώτο άκουσα, παιδιά, έπαθα πλάκα. Generation Radio, παντάρα, έτσι, όχι παίξε γέλασε. Μιλάμε για Μέλη μέσα, Jason Sheff Chicago, J.D. Marcus Rascal Flatts, Steve Ferrone, Tom Petty and the Heartbreakers. Κάτσε καλά να ούμε, που λένε και στο χωριό μου. The Melody, και έχω την αίσθηση ότι και αυτό το τραγούδι θα πάει προς νούμερο 1. Αυτή την εβδομάδα βρίσκεται στην θέση νούμερο 8 του Rock Radio Top 10. Μας έχουν χαρίσει άλλα δύο νούμερο 1 Generation Radio και βλέπω και αυτό προς την δόξα να τραβά τέλος πάντων. Εδώ είμαστε Rock Radio Μικέλος 104.7 στο απόγευμα το βραδάκι της Τετάρτης. Στα 23 λεπτά και μετά τις 7 παρεούλα με τον Νίκο Σιλιοζόπουλο εδώ στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Μηνύματα να έρχονται από παντού και σας ευχαριστώ. Καλησπέρα Λία, καλησπέρα Γεωργία, καλησπέρα και σε σένα Αλέξανδρε. Ευχαριστώ παιδιά για αυτά τα ωραία που μου γράφετε. Σήμερα λοιπόν, Τετάρτη 20 Μαΐου του Σωτήρου έτους 2026, γιορτάζει Λιδία. Χρόνια πολλά λοιπόν στη Λιδία. Ωραιότατο όνομα και σπανιότατο. Μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Αύριο γιορτάζει Κόσμος και Κοσμάκης, έτσι 21 Κωνσταντίνο και Ελένη, αύριο χαμός. Έχουμε να πάρουμε καμιά 200 τηλεφωνήματα και βάλε. Δικό σας για το φίλο μου τον Τάσο που κλασικά εργάζεται και ζήτησε να ακούσει Robert Plant, 29 Palms, Rock Radio Mikel.

0: Η ώρα είναι 7:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Πω! Έσπασε η οθόνη του iPhone μου! Καταστράφηκα! Τι να κάνω τώρα!
2: Μην ανησυχείς! Το iGenius είναι εδώ για σένα! Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.

0: Πριν από έναν ακριβώς χρόνο κυκλοφόρησε η τελευταία δουλειά των Giant, που έχει τον τίτλο Stand and Deliver. Το άλμπουμ είναι, παιδιά, πραγματικά φανταστικό. Ακούσαμε Time to Call It Love, ίσως το ωραιότερο τραγούδι του άλμπουμ, εδώ στον Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Στα 38 λεπτά και μετά τις 7, εδώ στο απόγευμα της Τετάρτης. Να περνάτε όμορφα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 9 και με τα δικά σας τραγούδια. Γεια σου φίλε Τάκη, και στο αυτοκίνητό σου μας ακούς στην Διαπασόν και πάρα πολύ καλά κάνεις. Και από ό,τι δήλωσες θα έρθεις καμιά τσάρκα και προς τα δω, έτσι αδωρίστε, να τα πούμε και από κοντά. 2310 25 104 και 7 το τηλέφωνο μας, ελεύθερο σας περιμένω. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα στην Άννα Μαρία, καλησπέρα στον Γιάννη, καλησπέρα στην Κωνσταντίνα, καλησπέρα στον φίλο τον Γιώργο. Ευχαριστώ για το μήνυμα και όλα αυτά τα ωραία που μου έγραψες φίλε, πολύ ωραίο τραγούδι που μου ζήτησες. Σε λιγάκι, έτσι όλα εδώ είναι σε μία σειρά και μία γραμμή. Θα προσπαθήσω να μην αφήσω κανέναν και καμιά με παράπονο. Τουλάχιστον το προσπαθώ, παιδιά, πιστέψτε με. Καλησπέρα και στην Αναστασία εκεί στην εξωτική και όμορφη Πηλαία.
1: Hey everyone, this is Lou Graham of Foreigner and I listen to 104.7 Rock Radio in Greece.
0: Λοιπόν, στο σήμερα 2026 και στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, ο Lou Graham, αγαπημένος Lou Graham και το Young Love, έτσι, πραγματικά εκπληκτικό.

από το μακρινό 1987 και το soundtrack της ταινίας Over the Top, Sammy Hager. Winner takes it all, έτσι. Αυτό συμβαίνει τις περισσότερες φορές τουλάχιστον, γιατί στα παίρνει όλα, αλλά όχι πάντα, έτσι, πιστέψτε με. Τραγούδι που ζήτησε ο φίλος ο Γιώργος και τον ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για όλα αυτά τα ωραία που μας έγραψε. Μηνύματα από παντού, παιδιά, καλά λόγια. Είστε το συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό που λέει και ο Στήρης ο Βακάρας. Έτσι, εγώ απλά επαυξάνω. Συμφωνώ βεβαίως. Εδώ λοιπόν είμαστε Rock Radio, Μικέλος 104 και 7, Νίκος Ιωζόπουλος στο μικρόφωνο. Μέχρι και τις 9 εδώ και με τα δικά σας τραγούδια. Στις 9 έχουμε Σωτήρη Τζότζο Βακάρο και Night Tracks, έτσι. 23, 10, 25, 104 και 7 το τηλέφωνο μας, ελεύθερο αυτή τη στιγμή, σας περιμένω. Βλέπει πάρα πολύ κίνηση, αν και Τετάρτη απόγευμα που συνήθως είναι χαλαρά τα πράγματα. Βλέπω εδώ από το παράθυρο Rock Radio εδώ και γίνεται χαμός έξω. Τώρα δεν έχω ενημερωθεί, δεν υπάρχει κάποια πορεία κτλ. Πάντως η κίνηση είναι ασφυκτική, μπορώ να πω. Γίνεται ένας χαμός. Γεια σου, φίλε Μπάμπη, μεγάλη και τρανέ. Ωραία, αυτά που έγραψε, φίλος, αδερφός, παλιός συμπαραγωγός, ο Μπάμπης Σεβαστός. Έτσι, τον αγαπώ πάρα πολύ. Τραγούδι ζήτησες, τραγούδι θα πάρεις. Παλιό ραδιοφωνικό και πολύ αγαπημένο από τους Stage Dolls για τον αδερφό μου τον Μπάμπη. Love Cries, εδώ στο Rock Radio Mikkel, στους 104 και 7.

0: Θα συμφωνήσω με την φίλη που τηλεφώνησε ότι το συγκεκριμένο τραγούδι ήταν από τα καλύτερα τραγούδια της προηγούμενης χρονιάς, έτσι, 2025. Η επιστροφή των Deacon Blue, Late 88, πραγματικά από τα αργότερα τραγούδια της προηγούμενης χρονιάς και βεβαίως έκανε και νούμερο ένα εδώ στον Rock Radio για πάρα πολλές εβδομάδες. Καλό απόγευμα το βραδάκι, Νίκος Ιωζόπουλος εδώ στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ, εδώ στην μεγάλη μουσική αγαπημένη παρέα του Rock Radio Μικέλ, 104.7 και μαζί το πάμε παιδιά το έργο και μου αρέσει πάρα πολύ. Με τα πολλά τηλεφωνήματά σας, τα πάρα πολλά μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ. Καλησπέρα στην Ποντινή. Καλησπέρα στην Ρένα. Καλησπέρα στη Μάχη, στον Βαγγέλη. Καλησπέρα στη Θεοδώρα. Γεια σου και εσένα, Νικόλα, στο εξωτικό και όμορφο Κιλκίζ. Έτσι, σε γύρωσα λίγο, αλλά δεν παρεξηγήσει. Θα ξαναπάρει. Δικό μας άνθρωπος, τέλος πάντων. Σε αγαπάμε και μας αγαπάς. Καλησπέρα στην Ελευθερία. Καλησπέρα και στην Αθηνά. Καινούριο τραγούδι, παιδιά, μας έδωσαν και οι Deep Purple, έτσι, λέγεται Arrogant Boy. Και αποτελεί προπομπό του επερχόμενου άλμπουμ τους που θα έχει τον τίτλο Splat και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 6 Ιουλίου.
1: Hi, this is Ian Gillan of Deep Purple. You're listening to Rock Radio 104.7.
0: Βγαίνει πάρα πολύ δυνατό και οι πληροφορίες λένε ότι θα είναι το σκληρότερο, έτσι, το πιο heavy άλμπουμ των Deep Purple για πάρα πολλά χρόνια. Πάμε να το ακούσουμε και να το αξιολογήσουμε. Deep Purple, Arrogant Boy.

Εδώ λοιπόν να είμαστε κι εμείς, Rock Radio Μικέλ στους 104.7. Ένα ακόμη δικό σας τραγούδι από το μακρινό 1999, τραγούδι που ζήτησε φίλη μας η Μαρία στη Καλαμαριά. Θυμηθήκαμε. Chris De Berg, από τους καλλιτέχνες που αγαπάμε πολύ εδώ στον Rock Radio Μικέλ. A Woman's Heart. 18 λεπτά και μετά τις 8 στο βραδάκι της Τετάρτης και πάμε να πούμε λίγα λογάκια για τον αυριανό καιρό. Το δελτίο καιρό είναι μια χωριά, το Απολώνια Hotel. Μόλις 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για αύριο λοιπόν στην Θεσσαλονίκη αρχικά προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι. Το απόγευμα θα έχουμε τοπικές βροχές και στα ορεινά πιθανώς μονωμένες καταιγίδες. Μάλιστα, η άνεμη βορειοδυτική στη Θεσσαλονίκη 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 15 έως και 26 βαθμούς Κελσίου. Για όλους εσάς που μας ακούτε στην Αττική, αύριο γενικά έθριος και ηλιόλουστος καιρός στην Αττική, αλλά από τις μεσημβρινές ώρες και μετά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στην Αττική μεταβλητή 3 με 4 από 4. Η θερμοκρασία στο λεκανοπέδιο της Αττικής από 14 έως και 27 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού ήταν μια χορηγία, το Απολώνια Hotel. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Έχω και Τάκη εδώ στο στούντιο του Rock Radio. Καλώς ήρθες φίλε Τάκη, έτσι. Και από κοντά να τα πούμε. Tom Petty and the Heartbreakers. Refugee εδώ στο Rock Radio. Μικέλης 104 και 7.

Είμαστε εδώ λοιπόν και συνεχίζουμε. Rock Radio Mikel στους 104.7 με ένα ακόμη δικό σας τραγούδι για τη φίλη την Παναγιώτα που το ζήτησε από το Κορδελιό. Manic Street Preachers, if you tolerate this, your children will be next. Γεια σου Τάκη, καλώς ήρθες εδώ στο στούντιο του Rock Radio. Τώρα θα πεις τίποτα, δεν θα πεις, δεν σε βλέπω πολύ ζωηρό για λόγια. Έτσι και την παρεούλα, μια χαρά, πάρα πολύ καλά έκανες εδώ. Τάκης είναι καλός φίλος, αγαπημένος εδώ στο Rock Radio. Καλησπέρες πολλές και διάφορες έχω εδώ. Ευχαριστώ για την επικοινωνία, για όλα αυτά τα ωραία που μου στέλνετε. Καλησπέρα στην Σοφία, καλησπέρα στην Παναγιώτα είπαμε βεβαίως. Καλησπέρα στην Νικολέτα, καλησπέρα στον Μιχάλη, καλησπέρα στην Ελένη, καλησπέρα στο φίλο μου τον Ανδρέα, καλησπέρα στον Γιώργο, καλησπέρα στην Βασιλική, καλησπέρα και στον Κωνσταντίνο. 2310 25 104 και 7 ελεύθερο για τη στιγμή τουλάχιστον. Ο Τζον Παρ θα μας οδηγήσει στο διαφημιστικό των 8.30 για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι για το τέταρτο και τελευταίο μεσάωρο.

0: Η ώρα είναι 8:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ασπίδα Doors. Συνθετικά κουφώματα Kemmerling νούμερο 1 στην Ευρώπη. Με διπλά ή τριπλά ενεργειακά τζάμια για απόλυτη θερμομόνωση και ηχομόνωση. Με περιμετρικό αντιδιαρρεκτικό μηχανισμό πολλαπλών κλειδωμάτων για υψηλή αντιδιαρρεκτική ασφάλεια. Με διπλά ή τριπλά λάστιχα για ακραίες καιρικές συνθήκες. Τεχνολογία Green Line με νέας γενιάς οικολογικούς σταθεροποιητές. Ανοιγόμενα ή σειρώμενα συστήματα. Από 450 ευρώ δίφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση σύμφυπια. Από 340 ευρώ μονόφυλη μπαλκονόπορτα με ρολό και τοποθέτηση συμφιπιά. Ασπίδα Doors. Λεωφόρος Ιασονίδου 25 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-230-199.
2: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλέας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
3: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: To start somewhere. Music. What better place than here? Rock radio. Better times than now. The new 104.7.

Εδώ είμαστε λοιπόν και εμείς, Rock Radio Μικέλης, στους 104.7, 38 λεπτάκια μετά τις 8, τέταρτο και τελευταίο μεσάωρο όσον αφορά αυτή εδώ την εκπομπή, το οποίο ξεκινήσαμε με τραγουδάρα από το Rock Radio's Top 10 στη θέση νούμερο 6. Οι Boys From Heaven έκαναν βεβαίως και νούμερο 1 με το εκπληκτικό I'll Wait. Υποχωρούν 4 θέσεις αυτή εδώ την εβδομάδα. Ένα Rock Radio Top 10 το οποίο όλοι μας διαμορφώνουμε. Μπαίνουμε στη σελίδα του σταθμού www.rockradio.gr. Ακούμε τα τραγούδια, βλέπουμε τα βίντεο κλιπ με την ισχύα μας και διαλέγουμε και ψηφίζουμε το τραγούδι της αρεσκίας μας. Αύριο 5η βραδάκι στην εκπομπή του Σωτήρη Βακάρου Night Tracks θα έχουμε το ολοκένουργιο Rock Radio Top 10 που όλοι μας έχουμε διαμορφώσει. Μέχρι και τις 9 λοιπόν θα είμαστε παρεούλα Νίκος Χιουζόπουλος στο μικρόφωνο του Rock Radio Μικέλ. Από ό,τι βλέπω εδώ εξ ολοκλήρου με τα δικά σας τραγούδια, έτσι. Τα οποία είναι όλα ένα και ένα, παιδιά, πραγματικά. Ένα και ένα, εξαιρετικά. Καλησπέρα στην Στέλλα, καλησπέρα στο φίλο τον Μανώλη, καλησπέρα και στο Γιάννη που ζήτησε να ακούσει Yes, Owner of a Lonely Heart.

Λοιπόν, έχουμε πει στο παρελθόν, το λέμε και τώρα, ότι ένας από τους πολλούς λόγους που είστε εδώ στο Rock Radio Mikelius 104.7 είναι βεβαίως ότι εδώ θα συναντήσετε, θα ακούσετε τραγούδια που δεν θα ακούσετε πραγματικά πουθενά, έτσι δεν το συζητώ. Εδώ ο Τάκης που το ζήτησε συμφωνεί και επαυξάνει, έτσι. Γιατί υπάρχουν και μπάντες που εκτός από τα προφανή, από τα hit που γνωρίζουμε τέλος πάντων, μας έχουν χαρίσει και άλλες τραγουδάρες εκπληκτικές που καλό είναι να τις μαθαίνουμε, έτσι. Λοιπόν, από το 1986 είναι το συγκρότημα των Survivor και το album When Seconds Count Can Let You Go, Jimmy Jamison στα φωνητικά. Πάρα πολύ ωραίος, εξαιρετικός, φοβερός. Μπαίνουμε λοιπόν στην τελική ευθεία σιγά σιγά. 12 λεπτάκια πριν τις 9 που θα καταφθάσει ο Σωτήρης ο Βακάρος. Για τη στιγμή Νίκος Ιωζόπουλος εδώ στο μικρόφωνο με τα δικά σας τραγούδια πάμε μέχρι και το κλείσιμο της εκπομπής μας. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο, καλησπέρα και στη φίλη μου την Εύη, έτσι, τη συμβολογράφο της καρδιάς μας. Γεια σου Εύη, φιλιά πολλά. 23, 10, 25, 104 και 7, ελεύθερο και αυτή την στιγμή, για 12 λεπτά και είμαστε παρεούλα. Και μετά θα σας παραδώσω εδώ στο Σωτήρη, τον οποίο περιμένουμε να έρθει εδώ φορτσάτος για τα Night Tracks. Από το 1983, ένα τραγούδι για την Σούλα. Είναι Stevie Nicks και το Stand Back.

Stevie Nicks και Stan Back από το 1983. Πρώτο τελευταίο τραγούδι για αυτή εδώ την εκπομπή. Με αυτά και με εκείνα δηλαδή, φτάσαμε για ακόμη μια φορά στο τέλος. Και δεν το πήραμε χαμπάρι και σήμερα, έτσι. Είπαμε, ακούς ωραία μουσική, έχεις καλή παρέα. Ο χρόνος κυλάει σαν νεράκι. Δεν το συζητώ. Είμαι ο Νίκος Ιωζόπουλος και ήμασταν μαζί για δύο ρίτσες εδώ στον Rock Radio Miguel στους 104.7. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την συμμετοχή, την παρέα σας, τα πολλά τηλεφωνήματά σας, τα αναρρύθμιτα πραγματικά μηνύματά σας. Τα like σας στη σελίδα μας στο Facebook, Rock Radio 104 και 7 Official. Να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Μείνετε συντονισμένοι, εδώ τα καλύτερα έρχονται, έτσι. Σωτήρης Βακάρος στις 9, εδώ του δίνουμε τη σκητάλη με τα Night Tracks. Να σας πάει μέχρι και τις 11, ενώ στις 11 καταφθάνει Απόστολος, Baby DJ Βακάρος. Μέχρι και τη 1, εδώ μουσικάρες και πάρα πολύ ωραία παρέα. Δυνατά θα σας αφήσω με ένα ακόμη δικό σας από τους Whitesnake. Still of the Night. Φιλιά πολλά από μένα, καλό βράδυ. Τα λέμε σύντομα.

0: ώρα είναι 9. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι. Φλας. Φλας. Φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας. Παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
6: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
5: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
6: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
5: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
6: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
5: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
6: Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
5: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
7: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
8: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές και δόσεις και εκπτώσεις.
7: Για πες!
8: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
7: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
9: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074 και στο ίντερνετ elastika.pavla.varitimos.gr.
10: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
11: Τι εκεί.
10: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
11: Ναι.
10: Ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
11: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Rock Radio. Ready. Now back to the music.
14: Back to the music.
15: Tribe has spoken.
13: Rock Radio 104.7.

αυτό το βρήκα και παρακαταθήκη από Νίκο Σιωσόπουλο που ήταν μαζί σας το προηγούμενο 2 ώρο. Ξεκίνησαν τα Night Tracks Τετάρτη βράδυ. Σωτήρι Τζο Βακάρο στο Rock Radio Μικέλ. Δεν με πιστεύετε ότι ξεκίνησαν τα Night Tracks. Αυτό μου λέτε, τι λες τώρα παιδί μου, εδώ υπάρχουν 38 στοιχεία και τραγούδια. Ορίστε, The Night Tracks on. Πολλά ρε, την Τζούλη Μασίνο και τον Γιώργο Γκάκη and the Troublemakers.

το Second Chance. Στα Night Tracks που σε λίγο θα ρίξουμε μια ματιά στην θερμοκρασία. Αλλά πρώτα έχει σειρά ο Howard Jones με το Things Get Only Get Better. Όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στους 104,7 Rock Radio. Μικέλ, τσακώνετε τα καφεδάκια σας. Από όλα τα Μικέλ της Ελλάδας και του πλανήτη. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί. Και rockradio.gr για ολόκληρο τον κόσμο.

Το έχουμε αυτή τη στιγμή στην Θεσσαλονίκη, μια χορηγία από το κατάστημα Σταύρος Κωνσταντινίδης. Είναι Ολυμπιάδος και Αθηνάς ένα γωνία με ηλεκτρικά είδη. Ελεκτρικό υλικό, υδραυλικά.

Καλημέρα στο Θάνος Κωνσταντινίδης. Δύο λεπτά κοστάκι μου, μισό λεπτό εδώ να πω το τηλέφωνο του Σταύρου. 2-31-0-20-55-82. Howard Jones, Things I Can Only Get Better. Τι λέτε, πάμε λίγο να συναντήσουμε τον μοναδικό Hozier αμέσως μετά. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είστε στα Night Tracks.

κατάφερα να μιλήσω. Τηλέφωνα, τηλέφωνα, μηνύματα, τηλέφωνα, γίνεται ένας χαμός. Όπα, κατέφτασε και αποστόλησε ο Αγγέλος. Τι έγινε, από Ιαπωνέζος μου έγινε Κορεάτης τώρα. Ο Κορεάτης φίλος ένα τραγούδι από μια τηνοπτική σειρά που γυρίστηκε στην Ελλάδα. Μιλιά, βρε, μου λέει. Άντε, μετά τις διαφημίσεις, θα δω τι πράγμα είναι, εντάξει. Θα μπορώ να το μεταδώσω. Γεια σου, Αποστολή. Rock Radio Μικέλ, στους 104,7 τσακώνει τα καφεδάκια σας από όλα τα Μικέλ του πλανήτη και της Ελλάδας. Και φυσικά, είστε στα Night Tracks και θα πάμε ως και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Baby Baby DJ, Απόστολος Μακάρος, και σας πάει ως και τη μία. Αύριο 7 η ώρα το πρωί θα ξεκινήσετε με Faye Δημητριάδου και Morning Madness, 9 ο Ιωσήφ, στις 11 Rock Brunch Δημήτρης και εμείς μαζί στη μία με Double Trouble.

0: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Η Διαδά μου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Πω, έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
3: Μην ανησυχείς, το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο, στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
2: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
3: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
4: Και στο τηλερίς.gr.
5: Έλεος πια! Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
6: For the private pleasure of a limited number of families.
7: Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

Ναι, τέτοια κάνει ο Αποστόλης ο Αγγέλου. Μου στέλνει τα κορεάτικα. Εγώ μετά αρχίζω τρώω τα σούσι μουσι σαν τα ντορμαδάκια βέρτα κουβέρτα 20-20. Καταλαβαίνεις, Φέη Δημητριάδου μου. Καταλαβαίνεις, γλυκιά μου, τι τραβάει εδώ πέρα με τον Αποστόλη του Αγγέλου. Το τραγούδι Νταβίτσι. Αυτό λέει μια τηλεοπτική σειρά πριν από 10 χρόνια. This love. Είναι πολύ ρομαντική. Ο Αποστόλης δεν είναι. Δεν είναι σαν και μασκάφρος. Άνθρωπος έχει μελωδία μέσα του. Και εγώ αυτές τις μελωδίες

0: Rock Radio Μικέλους 104,7. Είναι κάποιες βραχιές, παιδιά, που βάλαν συνέχεια τα τηλέφωνα. Δηλαδή είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Αλλά εγώ συνεχίζω το βιολί μου.
1: Flashback.
0: Flashback με Natalie S. Handmade στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες, κορίτσια. Πείστε τα ρούχα, αξεσουάρ. Μπείτε μέσα, δείτε τα όλα. Δεν χρειάζεται να τα περιγράφω. Είναι καταπληκτικά. 20 Μαΐου σήμερα και θα γυρίσω στο 1981. Και στην κορυφή του Billboard συναντάω την Kim Carnes με αυτό τον ύμνο Betty Davis Eyes, που βέβαια δεν είναι δικό της τραγούδι. Το τραγούδι είναι το 74 από Τζάκι Τεσάνων. Εντάξει, σε άλλο ρυθμό. Σας το έβαλα, θα σας βάλω και λίγο έτσι να πάτε μια γεύση. Μετά για όσους και όσες δεν το έχετε ακούσει. Εμείς πάμε να απολαύσουμε το απόψινο flashback. Έλα, έλα.
1: Flashback.
0: Και βοηθώ, ορίστε. Και

0: She's got Betty Davis eyes. Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το μοναδικό
1: flashback.
0: Με Natalie S. Hanmi στο Instagram αλλά και στο Facebook. Μοναδικές δημιουργίες. Σωτήρη Τζο, Τζο Βακάρος. Δεν σας υποσχέθηκα να σας μεταδώσω και την αυθεντική εκτέλεση.

0: 104.7 Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
1: Έλα, δεν διακόρταση, δεν διακόρταση. Δεν διακόρταση τα μάτια της Μπέτι Ντέιβις. Δεν. Όταν οι υπόλοιποι ελό, εκτός από τον Τζεφ Λιν, θέλουν να κάνουν καινούριο έτσι άλμπου, καινούργια δουλειά, και είπε ο Τζεφ Λιν, δεν θέλω, κάντε εσείς. Ονομάζεται το ELO Part 2 και όταν βαρεθείτε και το διαλύσετε, τα δικαιώματα τα πάρω εγώ. Το τραγουδίο και αυτά δεν χρησιμοποιήσετε το ELO. Εντάξει, είπαν οι άλλοι. Και μας δώσανε αυτήν εδώ την τραγουδάρα. The night has a thousand eyes.

μένα να πανηγυρίζει, αλήθεια σας λέω, που έχουν τελειώσει στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, να με ενημερώσει, θα έκανας μακρινός ξάδελος. Είμαστε έτοιμοι. Όλα έτοιμα ρε φίλε. Έλα ρε μουτσάτσος, έλα.

0: Stones, υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10, το εκπληκτικό In The Stars.
1: Jamming the night tracks from Thessaloniki. Satiris Makaros.
0: Πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Hooters πίσω στο 1987. Αυτό είναι το μοναδικό Johnny B και εσείς είστε στο μοναδικό Rock Radio Mikel στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Σωτηρή Τζο Βακάρο στα θρηλυκά Night Tracks, 37 χρόνια παρεούλα. Βάθος, βάρος και Βακάρος.

0: έχει ξεκινήσει κοιμάει με τα κουνούπια, έτσι. Στο σπίτι, στο στούντιο εδώ πέρα. Άιντε, άιντε. Λοιπόν, ετοιμαστείτε, θα πάμε στο νούμερο 1 του Rock Radio Stop 10, μια χορηγία. Plaketta.gr, Αγίου Δημητρίου 56, αδερφή Τριανταφυλλίδη, εκεί. Να πάτε να φτιάξετε τα πικάψα, τους ενισχυτές σας, τις πλακέτες σας, τις τηλεοράσεις σας, τα πάντα, εντάξει. Τηλέφωνο 2-31-0-54-88-07. Λοιπόν, στην κορυφή του Rock Radio's Top 10, γνωρίζετε πολύ καλά ποιον έχουμε. Number 1. Αυτό το κύριο εδώ, το μοναδικό Lou Gramm με το Young Love.
1: Hey, this is Lou Gramm, a foreigner, and you are listening to Vaccaros with the fast car that he's gonna let me drive.
0: Κάπως έτσι θα κλείσουμε την πρώτη ώρα των Night Tracks. Με το νούμερο 1, μια χορηγία πλακέτα.gr, Αγίου Δημήτρη.

0: Η ώρα είναι 10. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για ποιή. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομώ, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομώ έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομώ μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
8: Αναδομώ, αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
9: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομώ.
10: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομώ.gr.
9: Αναδομώ και έκτισες.
11: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοκονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το opticashop.gr.
12: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
13: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 268 555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
14: Hello again, here's what's happening.
15: Now, back to rock radio.
14: Really cool, hip, sexy.
16: Startling innovations in equipment and technique. What you're about to hear is the best. Surpass the merely incredible.
17: Rock Radio 104.7.

0: Επέλεξα αυτή τη μουσική ιδιοκτησία που ακούει στο ονοματεπώνυμο Billy Joel από το 1982 και το album The Nylon Curtain. Pressure. Δεύτερη ώρα, Night Tracks. No pressure. Σωτήρι Τζιό, Τζιό Βακάρο στα 3 βήτα. Στο Rock Radio Μικέλη 104,7 και ένα ελαφρύ αεράκι έξω. Κάτι από φοράκι, δεν ξέρω. Σε 6 λεπτά από τώρα θα ρίξουμε μία ματιά στο δελτίο καιρό. Τι καιρό θα κάνει αύριο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα και στο Ράδιο Δράμα 99,1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε και εκεί. Θα πάμε παρεούλα και τις 11 στο το βιολί 37 χρόνια. 11 ώρα θα καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ Βακάρος. Από κλασική επιτυχία και από το 1982 θα πάω στο 2026 και στο νούμερο 4 του Rock Radio Top 10.
1: Hey everyone, I'm Reed Stimson. You are listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Too late!

0: καινούργιο είναι η Emma Rosa. Good enough. Και εμείς θα πάμε στον καιρό.
1: Thessaloniki Weather.
0: Να, μια χωριά του Απολώνια Hotel. Σπάθεια σχέδαση. 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει αύριο στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε λίγες νεφώσεις. Πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι απόγευμα με τοπικές βροχές. Και στα ορεινά πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων και θα πάμε τώρα στην αμακρινή Χιλή. Εκεί να συναντήσουμε τον μοναδικό.
2: Hi, this is Eddie Vantes and you're listening to Rock Radio 104.7 FM. I send you all a big hug and a lot of kisses from Chile.
0: Hello, Eddie.

του μπαμπά του είχε μια εταιρεία και μετά είχε σκεφτεί μια εταιρεία στα 60's. Ο μπαμπάς του στα 60's είχε μια εταιρεία που έκανε τσιγκλάκια και διαφημίσεις. Και έχει φωνή του Ρίτσαρντ Μάρξ από μικρή ηλικία συμμετέχει σε διαφημιστικά και σε τσιγκλάκια στην Αμερική. Πολύ καλός του φίλος είναι ο Pete Wayville των Tubes. Είναι φιλαράκι 30 χρόνια, πολλά χρόνια, και έχουν συνεργαστεί πάνω από σε τουλάχιστον 30 φορές. Έχουν συνεργαστεί ο ένας με τον άλλον, έχει βοηθήσει ο ένας τον άλλον. Richard Marks, Satisfied, από το 1989 και από το Repeat Offender. Σας είπα, περιμένουν υπομονετικά η Survivor. Και αυτή είναι που θα με πάνε στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Μη μου αγχώνεστε όμως, γιατί στο τελευταίο κομμάτι μέχρι να παραδώσω στον Baby DJ τον Απόστολο Βακάρο στις 11, έχουμε τα δημοφιλή γενέθλια, έχουμε και σαν σήμερα την ιστορία της μουσικής.

στιφέδι Μητριάδο, το Father Familia, το γνωρίζετε πολύ καλά. Είναι ο Γιώργος, γεια σου ρε Γιώργα, ρε. Μου στέλνει μήνυμα και υπέροχη φωτογραφία. Σωτό! Δεν σε πρόλαβα το μεσημέρι, αλλά τώρα σε έπιασα και πολύ καλά. Και με το που ανοίγω ραδιόφωνο, ακούω το αγαπημένο τραγούδι από Άριο Speedwagon. Πήρε την έπεσα στο μπαλκόνι με κοφτό μακαρονάκι, πίνω και το αναψυκτικό μου και απολαμβάνω εσένα το φαΐ και ένα υπέροχο βράδυ που είναι και ένα υπέροχο απόγευμα που σου στέλνω φωτό, φιλάκια, σ' αγαπώ πολύ και εγώ ρε Γιώργα ρε, και ήθελα να βάλεις καλά τραγούδια από τα δικά μου, αλλά τα πρόλαβες όλα μου λέει. Τα μεγάλα πλέμματα συναντιόνται. Νομίζω ότι η γέφυρα μεταξύ εμένα και σένα είναι το κοφτό.

0: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Η Διαδά μου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήβη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia, λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
4: We have the most gadgets.
5: Now back to the music.
6: Back to the music.
4: And the most gimmicks.
7: You better start thinking. Start thinking.
8: Rock Radio.
7: Start thinking.
8: Θεσσαλονίκη.

0: γιατί υπάρχει λόγος και αιτία. Θα τα ανακαλύψετε στα δημοφιλή γενέδρια που θα ακολουθήσουν σε πολύ πολύ λίγο. Είστε στους 104,7 Rock Radio Mikkel. Τσακώνουμε, είπαμε, αύριο τα καφεδάκια μας πρωί πρωί για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Τα τρία μήτα μαζί σας, Βάθος, Βάρος και Βακάρος, 37 χρόνια είστε στα Night Tracks. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1 σε απευθεία σύνδεση. Καλησπέρα σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκεστε και είστε συντονισμένοι από το rockradio.gr. Πάμε τώρα στα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Έχεις το κεφάλι σου, είσαι εγώ το έχω. Τα νέα αυτοκίνη, δουλειά μου, όλα τα πάντα στο ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης. Σημειώσει τηλέφωνο 231-0-251-051. 20 Μαΐου και το 1969 γεννήθηκε ο drummer Joe Waronker. Έχει δουλέψει με Johnny Cash, με Nora Jones, με Roger Waters, με Paul McCartney, με R.E.M. Ωραίος. Το 1967 γεννήθηκε ο Σκοτσέζος Kit Clark, από φυσικά το group Danny Wilson, Mary's Prayer. Το 1964 η μοναδική Patty Russo ήταν μαζί με το Meatloaf στα φορητικά. Πολλές φορές την ακούγατε την Patty και στα live του. Το 1963 ο Brian Nash από τους Frankie Goes to Hollywood. Relax, don't do it. Relax, δεν relax. Το 1961 ο μοναδικός Dan Wilson είμαι το Closing Time, είμαι το Cry. Έτσι.
1: One oh 4.7 Rock Radio Mikkel Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν, το 1958 γενέθλια και την Jane Whitlin από τις Go-Go's, αλλά είχε και τεράστια επιτυχία το Rush Hour. Συνεχίζω από τους Mr. Mister που ακούγαμε πριν. Το 1955 γεννήθηκε ο χιπορτίστας Steve George. Το έπαιζε και στο Broken Wings, για να ξέρετε. Ο drummer των Ultravox, το 1952 γεννήθηκε ο Warren Kahn. Λοιπόν, και το 1946 γεννήθηκε η μοναδική και πολύ πολύ αγαπητή, εγώ την έχω δει live στο Long Island, σε μια συναυλία μέσα από τους Village People, η Cher. Πολλοί κόσμος δεν γνωρίζει ότι σε αυτήν εδώ την τραγουδάρα των Righteous Brothers, το You've Lost That Love and Feeling, η τότε άγνωστη και πιτσιρίκα Σερ κάνει backing vocals σε αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πάμε να το απολαύσουμε. Happy birthday, Σερ and everybody. Δημοβιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Yep. Η νεαρή Σερ κάνει backing vocals σε αυτήν εδώ την τραγουδάρα που ακούτε. It

Για πάμε και στο Σαζάν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία από το ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετό Μότο Μάναμα Σπιτ Σέβες Αγίου Δημητρίου 46. Οι μηχανές σας, τα σκούτερ σας, τα σέρβις σας, τα βλάβερ σας. Κάντε μια στάση Αγίου Δημητρίου 46 εκεί στο Βίλο τον Αντρέα ή επικοινωνήστε μαζί του στο 2312 95 95 97. 20 Μαΐου και θα γυρίσει το 1969. Ο Ποπίτε σε τέρα ο Κακομίρη θέλει να πάει να δει ένα αγώνα baseball, ρε παιδιά. Πηγαίνει στο Λος Άντζελες, στο Dodgers Stadium. Πέφτει πάνω σε 4 πεζοναύτες όπου δεν γουστάρουν τα μαλλιά του. Είτε το πόσο μακριά είναι, έτσι όπως τα έχει την κόμμα, κακό στο ρίσκο των πλακών, τόσο άσχημα στο ξύλο. Σπάτω στο αγώνα και είναι για 2 μέρες στην εντατική. Ο μοναδικός Πίτερ Σατέρα που έχουμε ερμηνεύσει τα τραγούδια του. Εντάξει, είτε με το Σικάγο είτε μόνος του, εντάξει, μας έχει δώσει τραγουδάρες. Εδώ με την εορτάζουσα, την Cher, το 1989, από την ταινία Chances Are, μας έχει δώσει μια εδώ τραγουδάρα, το After All. Ενώ θα σας πάω και στο 1997, όπου οι YouTube προκαλούν πραγματικά ένα χάος στο Kansas City, γιατί θέλουν να γυρίσουν το βίντεο κλιπ του στο Last Night on Earth και πηγαίνουν και παίρνουν άδεια να κλείσουν 5 λωρίδες στο κέντρο της πόλης και της κίνησης, στο δρόμο. 5 λωρίδες κλείσανε. Το τι έγινε, πατσουλουζούας μέχρι και ένας οδηγός Cadillac που πήγαινε να κάνει καμιά μανούβρα, πήγε να πέσει πάνω στο κάμεραμάν των YouTube για να τον αποφύγει, έπεσε πάνω σε μια τζαμαρία. Το σώσ έγινε. Λοιπόν, αυτά, σαν σήμερα, στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μοτομάλαμα Speed Service Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Πάμε να απολαύσουμε. Το αγαπώ αυτό το τραγούδι.

Και τα επόμενα δύο τραγούδια που θα σας μεταδώσω έχουν να κάνουν με δύο εκπληκτικές συνεργασίες και από soundtrack, να ξέρετε. Πάμε τώρα στην μουσική επένδυση ταινίας White Nights, Λευκές Νύχτες. Όταν ο Phil Collins συναντάει την Marilyn Martin και ερμηνεύουν μαζί το μοναδικό Separate Lives.

0: I'm doing ID. Vicaris.
1: That's a rock radio.
0: Vicaris.
1: Rock radio.
0: At rock radio. Vicaris at rock radio. And I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris at rock radio. Good fun. Enjoy the party.
2: Phil Collins, Marilyn Martin, thank you, Phil. Seven Lives, η ταινία White Nights, ένα τραγούδι που ήταν υποψήφιο να κερδίσει το Όσκαρ, αλλά στο ίδιο soundtrack της ταινίας υπήρχε και το τραγούδι το Say You, Say Me του Lionel Richie που τελικά αυτό κέρδισε. Ο Φίλ όμως κέρδισε το Όσκαρ από τη μουσική επένδυση της ταινίας Tarzan με το You'll Be In My Heart. Η επόμενη συνεργασία είναι η συνεργασία της Ann Wilson, τη γνωρίζετε από τους Heart, και τον Robin Zander τον γνωρίζετε πολύ καλά από τους Chip Trick. Το εκπληκτικό Surrender to Me από τη μουσική επένδυση της ταινίας Tequila Sunrise. Rock Radio Mikel στους 104,7. Σας αφήνω τώρα γιατί περιμένει το κορίτσι μου στο τηλέφωνο. Γεια σου, Ναταλάκη.

Με δύο υπέροχα γκολ σε εκτέλεση, Άστον Βίλα προηγείται στο τελικό του Europa League με 2-0 της Freiburg στο ημίχρονο. Εμείς τελειώνουμε σιγά σιγά. Ο Father Familias, ακούγοντας το You've Lost the Love and Feeling, άρχισε, είπε να κοίτα τραγουδάει στο μπαλκόνι. Βγήκε η γυναίκα του, δεν άκουσε καμιά γκάτα. Ναι, ορίζει. Ακόμα λέει κλαίω από τα γέλια. Ρε φίλε μου, λέει τι κάνει σήμερα. Τα έβαλε όλα στη σειρά. Σε ευχαριστώ πολύ, με έκανε 18 χρονών για λίγο. Έτσι ρε φίλε. Α, δεν θέλω κράματα, Γιώργο, δεν θέλω κράματα. Είναι εκπληκτικά τραγούδια. Όλα και τα τρία στη σειρά. Και η Σέρ με τον Πίτερ Σετέρα. Και ο Φιλ Κόλινς με τη Μέρλιν Μάρτιν. Και η Αν Βίλσον με τον Ρόμπι Ζάντερ. Surrender to me. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Α, θα σας θέλω να σας αφήσω με αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα βρείτε στο Rock Radio's Top 10. Είναι η συνεργασία του Keith Urban παρέα με τον Michael McDonald. Λοιπόν, σας έλεγα για τη μαμά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα. Και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας. Και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα τα πούμε μία με τρεις αύριο, Double Trouble. Εσείς μένετε εδώ που είστε. Σε λίγο θα καταφτάσει Baby Baby DJ ο Απόστολος. 7 η ώρα το πρωί, Φέιδη Μητριάδου και Morning Madness. Έτσι για να ξυπνήσετε ωραία μαζί με τα καφεδάκια σας από το Μικέλ. Γιατί είστε στο Rock Radio Μικέλ. Στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Ευχαριστώ πολύ το Radio Drama 99.1 για την απευθείας σύνδεση. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλό απόγευμα, καλημέρα, οποιοδήποτε μέρος του πλανήτη και αν βρίσκεστε και συντονισμένοι στο rockradio.gr. Πάμε τώρα στους χορηγούς θερμοκρασία. Το κατάστημα του Σάββατο Κωνσταντινίδη, ηλεκτρολογικό υλικό, υδροδικά είδη, αποτελέσματα, αν θέλετε αποτελέσματα λούξ, χρώματα, τετραλούξ, Ολυμπιάδος, Καθηνά σε ένα, γωνία. Flashback, Natalie S. Handmade, Instagram και Facebook, γυναίκες, ο χώρος σας, μοναδικές δημιουργίες. Δελτίο καιρό, Απολώνια, Hotel, Spa, διασκέδαση, 5 λεπτά, τα σύνορα των Ευζώνων. Δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάνα μας πει Τσέβες, Αγίου Δημητρίου 46. Και 10 νούμερα πιο κάτω. Το νούμερο 1, Αγίου Δημητρίου 56, πλακέτα.gr, αδερφή Τριανταφυλλίδη. Τα pick-up σας, οι ενισχυτές σας, τηλεοράσεις σας. Συλλάβες σας όλα τα σέρβις σας εκεί. Τυπώνε τα αγαπημένα σας μουσικά ρούχα στα δικά μου προφίλ στο inbox για συνεννοήσεις. Έχετε και δύο τελευταίες ευκαιρίες. Την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή και αυτό το Σάββατο να δείτε το Reunited 80s και 90s. Να ζήσετε αυτό το πάρτι live με τους Deco, τον Αντώνη Παπαϊλέα και στα Deco το μεγάλο μου Δημήτρης Βακάρος. Εγνατίας 119, Love Underground. Αυτά. Μπορώ να... Τελειώσαμε. Baby, baby, DJ σε λίγο. In Jojo.

0: Η ώρα είναι 11. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, έλα, έλα, έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύωσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πειλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη και μετά μια άλλη σκέψη και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη, δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, φλας, φλας, φλας. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Φλας, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ, είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Βαρύτιμος Tires and More. Στο χώρο των ελαστικών από το 1960. Ψάχνετε ελαστικά αυτοκινήτων ή μοτοσυκλετών? Ψάχνετε ανταλλακτικά, αμορτισέρ, ζάντες, φρένα, αξεσουάρ? Βαρύτιμος Tires and More. Ελαστικά αυτοκινήτων. Ποικιλία, ποιότητα, υπεύθυνο σέρβις. Βαρύτιμος Tires and More. 15ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέας Μηχανιώνας. Περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-474-074. Και στο ίντερνετ ελαστικά παύλα βαρύτιμος.gr.
6: Και μου λέει κράτα τα πράγματά μου. Και μου δίνει τσάντα, πορτοφόλι, ομπρέλα, κλειδιά, ένα τσαντάκι που δεν ξέρω τι είχε μέσα, μάλλον μολύβια, κραγιόνια και τέτοια. Μια σακούλα με ρούχα και τα γυαλιά της.
7: Τι εκεί.
6: Και μου πέφτουν τα γυαλιά κάτω και τα πατάω κι εγώ από πάνω και τα διαλύω. Εγώ φταίω.
7: Ναι,
6: ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβήθηκε, σου λέω. Σκέφτηκε να με χωρίσει. Με έχει πιάσει πανικός. Δεν ξέρω τι να κάνω.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Ο Γαλάνης έχει μεριμνήσει ακριβώς για αυτές τις περιπτώσεις. Τρέχεις αμέσως, Τσιμισκή 87, ανάμεσα σε Παύλου Μελά και Παλών Πατρών Γερμανού και βρίσκεις όλη τη νέα ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή κολεξιόν. Σε περιμένει τεράστια ποικιλία από μπραντ σε μοναδικές προσφορές. Από Ray-Ban και Oakley μέχρι Marc Jacobs, Carrera και Armani. Και όπως πάντα, προσφορά για τα γυαλιά Οράσεως, ένας είναι ένα δώρο. Τηλέφωνο 2310-244-473.
8: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιείου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά και ημιφορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκπτώσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: Back. Okay. To the music.
12: The divine mystery of our Eucharistic Lord.
13: What the most important campaign I've worked on.
11: Things go better with rock. Rock Radio 104.7.

0: Η ώρα είναι 11.30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S και στο Instagram στο natalies_gr.
1: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
2: Μην ανησυχείς. Το iGenius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
1: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
2: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια στόκ σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310-277-844.
3: Γεια σας, είμαι η Κατερίνα Γιατζόγλου. Αγαπώ πάρα πολύ την πόλη μου, αν και μένω μέσα σε ένα αεροπλάνο βασικά. Τώρα γιατί σας μιλάω? Γιατί πρέπει να σας πω ότι όταν έρχομαι στη Θεσσαλονίκη πηγαίνουμε στον καλύτερο. Ο καλύτερος είναι ο Δάκης ο Χατζηθωμάς. Ο καλύτερος στα μαλλιά, στα χρώματα, στα κουρέματα, στις καινούργιες τάσεις, στην πιο θετική ενέργεια της πόλης. Πιστέψτε με, θα πάτε και δεν θα θέλετε να φύγετε. Ψυχανάλυση θα κάνετε στο τέλος εκεί. Στούντιο Χέρ λοιπόν, 2310-280-700, Αγία Θεοδόρας 13. Στο κέντρο της πόλης. Φιλιά. 100% radio. Entertainment. Radio. Radio. Radio. Radio. Now back to the music. 104.7. Rock Radio. Entertainment alone.

0: Θεσσαλονίκη. Η ώρα είναι 12. Μία χορηγία από το Θες Πλήσιμο.
1: Τι θέλει το μωρό μου, τι θέλει. Θες να πάμε βολτούλα, θες να σε περιποιηθώ όπως μόνο εγώ ξέρω και μπορώ.
2: Έλα, ξέρω τι θες.
1: Θες Πλήσιμο. Εύοσμος Προέκταση Μακρυγιάννη. Κέντρο Μοναστηρίου 141. Πηλαία, έξοδος Χαριλάου Πανόραμα. Θες Πλήσιμο. Μόνο αυτό θες.
3: Μια σκέψη. Και μετά μια άλλη σκέψη. Και μετά στροφή και άλλη στροφή. Σκέψη, σκέψη. Δύο σκέψεις ταυτόχρονα άσχετες μεταξύ τους. Φανάρι, flash. Flash, flash. Μια γιαγιά περνάει τη διάβαση. Σκέψη για τη γιαγιά. Σκέψη για τη δική μου γιαγιά. Άσχετη σκέψη. Flash, παρκάρισμα. Σκέψη.
4: Πρωινές σκέψεις. Πάντα πολλές, ακατάστατες, μπερδεμένες. Δεν φταίς εσύ. Είναι που δεν έχεις πιει καφέ. Ξεκίνα τη μέρα σου από τα Μικέλ και βάλε κάθε σκέψη σε τάξη. Μη σκέφτεσαι πολλά. Σκέψου Μικέλ.
5: Αναδομώ, αναδομώ. Μη με περνάτε για τρελό.
6: Πού τη βρίσκεις την όρεξη για τραγούδια, ρε φίλε?
7: Μπήκα στο καινούριο μου σπίτι. Εσύ γιατί είσαι έτσι?
6: Το δικό μου είναι για πι. Ακόμη περιμένω τα μαστούρια.
7: Ψάξε, ψάξε, δεν θα τους βρεις. Πάρε την αναδομό, σε λέω. Έχει δικά της μόνιμα συνεργεία.
6: Να, είναι και το οικονομικό στη μέση.
7: Η αναδομό έχει ευέλικτα οικονομικά προγράμματα και τηρεί χρόνους παράδοσης και κόστος.
6: Δηλαδή, θα μπορέσει να μου κάνει τη δουλειά όπως τη θέλω.
7: Η αναδομό μπορεί. Με 20 χρόνια εμπειρίας, πάνω από 3.000 ολοκληρωμένα έργα και περισσότερα από 100 άτομα συνεργεία.
5: Αναδομό, αναδομό, μη με περνάτε για τρελό.
6: Δώσε το τηλέφωνο να τελειώνουμε, αδελφέ.
7: Για σπίτι, εξοχικό, βιομηχανικό και ξενοδοχείο, αναδομό.
8: Επικοινωνία στο 2311-241-507 και στο αναδομό.gr.
7: Αναδομό και έκτισες.
9: Καλά αυτός ο Αθανασιάδης ιστοσελίδες και e-shop δεν κάνει. Γιατί διαφημίζεται στο Rock Radio?
10: Γιατί έχει ειδική προσφορά αποκλειστικά για μας τους ακροατές. Και δόσεις και εκτόσεις.
9: Για πες.
10: Μπαίνεις στη σελίδα του Rock Radio, κάνεις κλικ στο banner και κερδίζεις δωρεάν αξιολόγηση των αναγκών σου στο διαδίκτυο. Και 10% έκπτωση και αποπληρωμή έως 8 δόσεις. Αποκλειστικά για ακροατές του Rock Radio.
9: Αθανασιάδης website. Χτίζουμε και βελτιώνουμε μαζί την εικόνα σου στο διαδίκτυο.
11: The controversial.
12: Back to the music.
11: Let's not get ridiculous.
12: 104.7 Rock Radio. Things go better with rock.

0: Η ώρα είναι 12:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie S. Natalie S. Μπες στον κόσμο της μόδας. Shop online. Natalie S. Handmade. Μόδα. Styling. Get the look. Hot items. Handmade. Βρείτε μας στο Facebook στο Natalie S. Και στο Instagram στο Natalie's κάτω παύλα GR.
1: Ήδη Αδάμου ζωντανά στη Γευγελή. Στις 28 Μαΐου ζήστε μια αξέχαστη βραδιά στα εγγένεια του Mega Shopping Park Γευγέλεια με καλεσμένη την Ήδη Αδάμου. Ολοκληρώστε την εμπειρία σας με μια άνετη διαμονή στο Hotel Apollonia λίγα μόλις λεπτά από την εκδήλωση. Δίκλινο δωμάτιο και πρωινό μόνο 60 ευρώ αναδιανυκτέρευση. Περιορισμένη διαθεσιμότητα. Κάντε κράτηση της διαμονής σας στο 698 46 48 493. Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης, με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
2: You will not be able to turn this record off.
3: Back to the music. Rock Radio 104.7.

0: Θεσσαλονίκη.
1: Η ώρα είναι 2 στο Rock Radio Mikkel στους 104,7.